0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενημερωμένοι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς κοινή ανακοίνωση μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο με επίκεντρο την ασφαλεία και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι ΗΠΑ πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στον προορισμό τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βάνς εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Χωρίς ρεύμα απόψε, η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947 καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 25, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που μένονταν σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη η 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν στην πρωινή παρέα Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earth-echo.gr, αλλά και την εφαρμογή Earth Echo που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και στον υπολογιστή σας. Για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, είναι πολλά, είναι πλούσια, είναι εξόχως καλοκαιρινά και θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τις διακοπές σας και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το earthnews.gr και το earth.gr. Δηλαδή όπου θέλετε, διαδικτυακά έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μας ακούτε. Ακούστε μας, σας παρακαλούμε. Άκουσον μεν πάταξον δε, που λέγανε πάλι. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κρυστάλλινος, γιατί έχει πειράξει και το μικρόφωνο. Το έχει κατεβάσει λίγο, κάτι έχει κάνει. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Τις μουσικές επιλογές που θα ακούτε και ακούτε, τις έχει κάνει η Ήρα Πανανίδου. Ιουνίου. 6 και 12 το πρωί. 6 και 12 το πρωί. Ναι, τεταρτούλα σήμερα. Ναι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News μία λέξη, κενό. Radio η δεύτερη. Ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, η γνωστή μας διεύθυνση στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα. 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ, μέχρι τις 12 το βράδυ είχε 27. Αυτό. Καλαμάτα, 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ, μέχρι τις 12 το βράδυ είχε 27. Αυτό.

Μιας και περί καιρού ο λόγος, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού, όπως την εννοεί ο καθένας αυτή, η ΕΕΜ την εννοεί με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ διαφωνώ σφόδρα, αλλά τέλος πάντων, βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τα μελτεμάκια, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα πιάσει και εξάρια τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πολύ ωραίο, ευπρόσδεκτο, στα βόρεια όμως, κρίμα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το ότι θα λέγαμε ότι έχει 34 βαθμούς Κελσίου και είμαστε πάρα πολύ καλά γιατί δίπλα έχει 43 και 44 και 45, ούτε στα καλύτερα όνειρά μας ή στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, σήμερα που είναι 24 του μηνός, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Εκεί που είχαν κάνει και δημοψήφισμα αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή όχι. Δεν πέρασε. Είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Καραμπόμπο. Είναι εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Έγινε στις 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Παράλληλα γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου και είναι αργία στη Βενεζουέλα και στο Καραμπόμπο. Είναι η μέρα των μαχών σήμερα. Είναι η μέρα της μάχης του Μπάνκο Μπέρν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων στις 24 Ιουνίου του 1314 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το χαβά τους είναι Εθνική ημέρα Πραλίνας. Ωραία είναι η Πραλίνα. Πραλίνα, έχω μια απορία, θα μου τη λύσεις η Σερέτη μόλις έρθει. Πραλίνα λέμε μόνο του φουντουκιού ή λέμε κι άλλες, δηλαδή του αμυγδάλου, ναι, του ξέρω εγώ, του πικραμύγδαλου ή δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου. Ναι, νομίζω ότι λέμε κι άλλες, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Ιβάν, ο εκ Τσεχίας, να ξέρετε. Γιορτάζει ο Όσιος Γερμόκιος, ο εκ Κορνουάλης. Τώρα όλοι αυτοί είναι στην Ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Αυτό, ναι, κάπως μου ακούγεται. Ο Άγιος Νικήτας, ο επίσκοπος της Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας. Βέβαια, πολλές γιορτές σήμερα. Δεν θα βρείτε κανένα να πει τα χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο με 22 βαθμούς Κελσίου. Α, λίγο έχετε. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχουμε περισσότερο. Οι ΣΑΠΕΣ με πληροφορούν ότι βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομοτηνή προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Άρα ο φίλος που μας στέλνει από τις ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολης δεν κάνει τη διαδρομή ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολη, είναι στις ΣΑΠΕΣ της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Πούτιν συχνά πυκνά αναφέρει ως παράδειγμα το πάθημα του Βοναπάρτη στη Ρωσία. Ο Πούτιν, άλλο παιδί και αυτό. 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο.

φυσικά της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει έτσι και μετά από αυτή τη μάχη να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων των πολέμων. Αν δεν υπήρχε η μάχη του Σολφερίνου, δεν θα είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Πώς λέγανε ουδέν κακό να μη γες καλού και το Τούμπαλιν. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, δίνοντας την πρώτη ύλη για να γίνει μια υπέροχη ταινία. Εκεί που σφυρίζανε το το σφυρίζανε αυτό το πράγμα και περνούσαν τη γέφυρα. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή είναι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, έτσι. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές, παρακαλώ, τους Sir Alec Guinness και William Holden. Οι σάπες είναι στη Ροδόπη, μου λένε, παιδιά. Μην μου βάζετε δύσκολα, σας παρακαλώ πολύ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Είχε γίνει τότε, όταν είχε εκδοθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει σάλος. Η Τουρκία είχε αντιδράσει. Φυσικά, η Τουρκία, η οποία τους δολοφόνους του Σολομού και του Ισαάκ τους είχε κρατήσει στις τάξεις του στρατού, είχαν πάρει και βαθμούς, είχαν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ένα διάστημα ο φωνιάς του Ισαάκ, είχε γίνει και βουλευτής, αλλά μπορεί και να κάνω ένα μικρό λάθος αυτό. Σαν σήμερα, το 1911, γεννιόταν ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιόταν ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και αν δεν θα θυμόσαστε τα δύο προηγούμενα, να θυμάστε ότι σαν σήμερα, το 1987, γεννιόταν ένας από τους πιο σπουδαίους, καταορισμένους, ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη, ο Λιονέλ Μέση. Τον οποίον το ρωτήσανε προχθές, για πόσο θα συνεχίζεις ακόμα να παίζεις, γιατί θέλετε να με στείλετε στη σύνταξη, νιώθω καλά, όσο θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τον εαυτό μου, θα παίζω, είπε ο άνθρωπος, γιατί και καλά έκανε. Εν τω μεταξύ, θέλω να το πω αυτό. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο. Χθες η Πορτογαλία έπαιζε, ο Ρονάλντο έβαλε γκολ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο να πάνε και να ρωτάνε παίκτες ή στα τηλεοπτικά πάνελ να συγκρίνουν τώρα τον Μέση με τον Ρονάλντο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος δεν είναι καλύτερος, να ρωτάνε παλιές δόξες του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση. Γιατί, βρε παιδί μου, γιατί και εκεί διχασμός. Με τον Μέση φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. χρονών λοιπόν ο Μέση. Το 1519 έφευγε από αυτόν τον μάτιο κόσμο η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Καταλαβες, δηλητηριάζει κάποιους, αλλά μετά προστατεύει τις τέχνες και καθαγιάζεται. Το 1935 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό ή το τάγκο, όπως λένε κάποιοι γλωσσομαθείς, το λένε τάγκο ξαφνικά.
Και το 1949 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945-46 την περίοδο και επίσης την περίοδο 1947-1949. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1949, είχε γεννηθεί το 1860, 89 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ταυριδίκη. 24 βαθμούς είδηση στη Λίδα, 6 ώρα το πρωί. Καλά ξεκινήσαμε. Σας είπαμε πριν τι λέει η Έμι, μέχρι 34 θα φτάσει. 34 το τονίζουμε, υποσκιά. Και μάλιστα κατά την Έμι θα έχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια κυρίως στα βόρεια. Στη Λίδα δεν είναι στα βόρεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κάπου στο κεντρικά. Έτσι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Πέραμα ο Καβάλας. Μας ακούει καθημερινά, θα σας ευχαριστούμε πολύ. 183 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε καλό χειμώνα, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, που προφανώς είναι δικός μου. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, μας στέλνει ο κύριος Κώστας. Οι Σάπες βρίσκονται στον ομό Ροδόπης. Η Αλεξανδρούπολη στον Εύρο. Είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μας λέει η Μαρία από την Αλεξανδρούπολη. Βάλτε τα πράγματα. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνα τα μέρη. Δεν τα ξέρω καλά. Ξέρω τις Σάπες, σας έλεγα και τις προάλλες, ως μέρος, ότι είναι ένα από τα πιο τελευταία μέρη της Ελλάδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Δόριο Μεσσηνίας. Εκεί η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου, αν διακρίνω καλά το καντράν του αυτοκινήτου του. Λοιπόν, αυτά και με τα σαν σήμερα, με τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα, συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την διεθνή επικαιρότητα, για τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε να πούμε και για την εσωτερική δισογραφία επίσης. Έχουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, σκιώδη κυβέρνηση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε σκιώδη κυβέρνηση από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά, γιατί... Έχουμε ακόμα μπόλικο χρόνο μέχρι τις 8 να πούμε πράγματα και θάματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον καιρό. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στην Γαλλία και στην Ιταλία, για παράδειγμα, ότι έχουν καύσωνα, έχουν θύματα από τον καύσωνα, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, καταφεύγουν σε εκπτωτικά χωριά ή αυτά τις μεγάλες αγορές που έχουν λίγο κλιματισμό, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν την πρόνοια να βάλουν ή δεν ήταν αχρίαστοι μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι πνίγονται πέφτοντας στο νερό για να δροσιστούν. Έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε τις θερμοκρασίες που σας είπαμε, 32-34. Αλλά τι είναι αυτό που εμάς μας γλίτωσε από αυτόν τον θόλο, τον μετεωρολογικό, που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης? Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 7. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, εννοείται. Θα ενημερωθείτε εδώ κατά τις 8 παρατέταρτο για το Μουντιάλ. Είχαμε και νίκη και της Γαλλίας. Είχαμε ισοπαλία της Αγγλίας, 0-0 η καημένη μου. Αγαπώ Αγγλία, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές για τους καινούριους ακροατές, το λέω σήμερα, το επαναλαμβάνω. Και θα πούμε όμως και για άλλο ένα θέμα. Βγήκε χθες μια ευρωπαϊκή έκθεση η οποία έχει τη σημασία της. Μιλάει για τα τροχαία δυστυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον και για τη χώρα μας και θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Αλλά αυτά μετά. Τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά, αφού προηγουμένως πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπριδισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, τη Φωτεινή. Τη άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Χειροκροτάει. Λέει: ευχαριστούμε πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στέλνει αυτά τα emoji που δείχνει να χειροκροτάει. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει: καλημέρα. Από διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα με 23 βαθμούς. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή τη στάση κάποιων Ελλήνων Ευρωβουλευτών που δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη Τουρκία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Όμως διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισαν, προτιμώντας την αποχή, γιατί διαφωνούσαν από ό,τι εξήγησαν οι ίδιοι με κάποιες πτυχές αυτού του ψηφίσματος, όχι με την ουσία του ψηφίσματος, αν δεν κάνω λάθος. Για όσους δεν το ξέρουν, το ψήφισμα αυτό καταδίκαζε την Τουρκία και για την στάση της στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις στην Ελλάδα και για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και για το κάζους μπέλι, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έκανε, υιοθετούσε τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει με πλήρη λεπτομέρεια γιατί κάποιοι διαφώνησαν εν πάση περιπτώσει και διαχώρισαν την θέση τους, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, διορθώστε με αν κάνω λάθος και θα ζητήσω και συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα, δεν έδωσα περισσότερο βάρος όμως σε αυτή την πληροφορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω ότι χθες είχαμε, ενδεχομένως θα το έχετε δει από χθες, είχαμε χθες πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, μάλιστα οπλισμένων τουρκικών F-16, φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά σε χρόνο ντετέ, έγινε δηλαδή ό,τι προβλέπεται συνήθως, δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αυτές οι ιστορίες, απλά για ένα διάστημα μεγάλο διάστημα, λίγο πολύ τις είχαμε ξεχάσει. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετική τακτική, να το πω έτσι, η τουρκική ηγεσία ή τουλάχιστον η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας, και στέλνει αεροπλάνα και μάλιστα οπλισμένα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, τα μόνα που πετούσαν στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς ήταν κάποια λεγόμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα ή κάποια ντρόνς ή κάποια τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι εμφανίσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, οπλισμένων μάλιστα, στο Αιγαίο. Θα δούμε εάν αυτό είναι προάγγελος κάτι άλλο ή όχι. Βέβαια, αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, εντάξει ρε παιδιά, πώς συμβαδίζει αυτό, για παράδειγμα, με τα ήρεμα νερά που λέμε ότι θέλουμε και υπάρχουν, επικρατούν αυτή την περίοδο ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βάζει σε πολλούς σε σκέψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως βάζει σε πολλούς σε σκέψεις το τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον η Τουρκία, και αν θα συνεχίσει να κάνει, γιατί βλέψεις έχει, αν κάνει επεκτατικές κινήσεις ή όχι, γιατί πάρα πολλοί προβλέπουν κάτι τέτοιο. Χθες διάβαζα μάλιστα και μία ανάλυση ενός Ισραηλινού πρώην διοικητή της Μοσάντ, ο οποίος έλεγε αυτό που σας λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ένα από τα επόμενα μέτωπα του Ισραήλ θα είναι μοιραία με την Τουρκία, η οποία Τουρκία φροντίζει ή επιθυμεί, δεν το καταφέρνει πάντα, να επεκταθεί και προς την πλευρά μέσω της Συρίας, ίσως και μέσω του Ιράκ, αλλά εν πάση περιπτώσει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που λέω Τουρκία, επειδή θα γίνει σε 2 εβδομάδες η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ξέρετε αυτό, σας είχαμε πει ότι θα είναι εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα περάσει και από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τότε, αλλά σίγουρα θα περάσει, λέγανε οι πληροφορίες, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως και ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξε, θα περάσουν από την Ελλάδα καθοδόν για την Τουρκία. Χθες είχαμε πάρα πολύ συλλήψεις στην Τουρκία και καλά αφενός ακροαριστερών ή κουρδικών οργανώσεων, αφετέρου λέει υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους. Αυτό το πράγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια, που λένε στην καθομιλουμένη, διότι υπάρχουν και διεθνείς εκθέσεις που λένε πλέον Ινστιτούτων, για παράδειγμα, διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωματικών, στρατιωτικών και στρατιωτικοπολιτικών κτλ., που λένε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και του Ισλαμικού κράτους, ή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ή της Χαμάς, ή τραχαγύρευε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δεν θα την κάνουμε. 6 και 41 τώρα πρωί Τετάρτης. Μπορεί να θυμώσει μια κροάτρια, αλλά δεν πειράζει. Μιας και είμαστε στα διεθνή, στον ευρύτερο χώρο, και επειδή δεν έχουμε από το μέτωπο του. Δεν υπάρχει πόλεμος πια στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με τη μορφή που τον είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρετε, με τέτοια ώρα σας ενημερώναμε πάντα για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα από την άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Να πούμε, δεν έχει βομβαρδισμούς, δεν έχει ντρόουνς, δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει όμως μία αγωνία ακόμα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνω ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αφορά αφενός την τιμή των καυσίμων τα οποία πληρώνουμε όταν βάζουμε, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Γεμίζουμε τρόπος του λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή άλλως. Μας αφορά περισσότερο γιατί έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας και οι τιμές της ενέργειας και των μεταφορικών επιβαρύνουν το κόστος της ζωής μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε ένα βαθμό, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας βασικός λόγος είναι και τα κόστη τα μεταφορικά που είχαν εκτιναχθεί στα ύψη. Και αυτό μας αφορά. Γενικότερα μας αφορούν όλες αυτές οι εξελίξεις, έτσι. Μας αφορούν την τσέπη μας. Όχι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα και το αυτό και το εκείνο και το άλλο, την τσέπη μας. Λοιπόν, διαβάζω σε έκθεση Ινστιτούτου, το οποίο ασχολείται με τις ναυτιλιακές μεταφορές, ότι 1150 πλοία, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει ακόμα από τα στενά του Ορμούς για να πάνε στον προορισμό τους να μεταφέρουν τα προϊόντα με τα οποία είναι φορτωμένα, κυρίως πετρέλαιο, αλλά όχι μόνο, έχουν και διάφορα άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα σιτάρι, ξέρω εγώ τι, το οποίο είναι ένα θέμα από μόνο του για την οικονομία του κόσμου. Ένα δεύτερο θέμα όμως που είναι επίσης σημαντικό είναι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στα πλοία, με τους ναυτικούς, όπου οι άνθρωποι είναι τώρα μέρες εγκλωβισμένοι εκεί. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι από την 29η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί την επομένη έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει και αγωνία δε. Η κυρία Νίνα μας λέει τι τεράστιο μίσος είναι αυτό κατά του Ρονάλντο στην εκπομπή της ΕΡΤ. Γιατί το έχετε διακρίνει? Εγώ δεν ξέρω τώρα τι λέτε, αν υπάρχει μίσος ή όχι. Λέει είστε φαν του Μέση. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, λέει, χολή κατά του Ρονάλντο. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι και να σας πω, ψέματα θα είναι. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, κυρία Νίνα. Θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τη Συρία. Όλα καλά εκεί ξαφνικά? Γενικά μιλάω, δεν ακούγεται, όχι από εσάς μόνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τη Συρία, να σας πω την αλήθεια, επί του παρόντος. Δηλαδή δεν έχουν προκύψει κάποιες σοβαρές σημαντικές ειδήσεις. Ίσα έτσι, το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Σάρα, αυτός που κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε τον Άσαντ, κατέλαβε την εξουσία με τα όπλα, έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα μεταβαίων και κλάδων. Αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα, ο Τραμπ τον είχε προτείνει να μπει στο Λίβανο για να καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είπε και αυτό. Καλώς.
1: Γεια σας. Έχετε βρει το πιο αγιογράφητο άνθρωπο του κόσμου και του κάνετε πλάκα?
0: Γιατί μου κάνουν πλάκα?
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, με ενημερώνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. τον μπερδεύετε το Διονυσάκο
0: αυτό,
1: μου.
0: Αυτό, με μπερδεύετε αυτό, λίγο. Ναι,
1: αυτό,
0: εντάξει,
1: αυτό. Όσο για το Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο, παιδιά, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης.
0: Βέβαια είναι.
1: Αλλά είναι κομπλεξικός.
0: Γιατί είναι κομπλεξικός?
1: Έχει κόμπλεξ απέναντι στο Μέση. Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μπιφ.
0: Παιδί μου, όλοι ας πούμε, θέλουν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα δίπολο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο.
1: Όχι,
0: γιατί?
1: Όχι, ο Ρονάλντο το δημιουργεί αυτό.
0: Έλα μωρέ,
1: που βρες, άκου να δεις τώρα, με τη στάση του, με τις δηλώσεις του. Ο άνθρωπος αυτός κινείται εντελώς λάθος, γιατί είναι το εγώ του. Και αν ένας παίκτης δεν έχει μεγάλο εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος παίκτης. Τώρα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει να σπάει και εκείνος κάποιο ρεκόρ. Πάντα. Για να φαίνεται ότι είναι το ίδιο μίσο που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από το Μέση. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Δικαίωμά του να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό
1: του. Θέλω να πω,
0: ναι,
1: ότι αυτός το έχει δημιουργήσει με τη στάση του. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έλεγε: υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο ένας είναι ο Μέση και ο άλλος είναι ο Ρονάλντο. Ο ένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο Μέση, ας πούμε, που τον κάνουν ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μαγεύει την μπάλα. Και έχει και ασυλία. Στου διαιτητέ, τώρα κατά ψέματα. Αλλά έτσι είναι με του μεγάλου παίκτε. Και απ' την άλλη είναι ο Ρονάλντο, ο οποίο είχε φοβερή ταχύτητα ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία. Και έγινε ο πρώτο παίκτη που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Το ρεκόρ έσπασε κι αυτό.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά αυτά είναι για αυτού του δύο. Δεν είναι για κανέναν άλλο. Να. Και για να λέμε εμεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Είχε φτιάξει μια περιουσία τεράστια. Που ξέρει, ήταν ένα φτωχό παιδί, όπω και ο Μέση. Μια τεράστια περιουσία, πώς το λένε, αξιοποίησε το ταλέντο του κτλ. Όλα τα άλλα τώρα δεν είναι ούτε μένος, έχουμε μίσος, έχουμε μίσος τώρα για τους παίκτες.
0: Για κανέναν.
1: Για κανέναν, ναι.
0: Σχεδόν.
1: Εντάξει,
0: σχεδόν.
1: Μην υπερβάλλουμε.
0: Μερικές φορές, ναι, μερικές φορές έχουμε και τέτοια κάνα θεματάκι.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπουμε καμιά συμπεριφορά η οποία είναι περίεργη, αλλιώς δεν έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν τους ξέρουμε και τους ανθρώπους, παιδί μου.
1: Όχι, δεν τους ξέρουμε.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν τους ξέρουμε, παιδιά.
1: Δεν
0: ξέρουμε που είναι οι σάπες. Εγώ.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγος, κατάλαβες. Το φεριπίν. Φεριπίν.
1: Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Πραλίνα βγάζεις από διάφορα πράγματα επίσης.
0: Λοιπόν. Για πες.
1: Επειδή ήθελες να με ρωτήσεις.
0: Τι, ήθελα να σε ρωτήσω για την. Ήθελα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Α, για την πολιτική.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την
1: τηλεόραση. Καλά, εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Αυτό για τη σκιώδη μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τι.
0: Ότι όλοι γράφουν, ας πούμε, για τη σκιώδη κυβέρνηση. Επικεντρώνουν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν στο Πασόκ. Και τώρα έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε επειδή την έδρα στην Αχαΐα την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα έτσι θα κρίνουμε τα πράγματα.
1: Το σκανδάμπι λέμε τώρα.
0: Ένα, ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
1: Σκανδάμπι, ναι.
0: Μου λέγε ένας φίλος, δεν λέω το όνομά του για να μην τον εκθέσω.
1: Όχι,
0: τον άνθρωπο.
1: Ναι, μην το πεις.
0: Μου λέγε είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι σαν να έχεις μια σχέση με μια κοπέλα,
1: ναι,
0: 15 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: αγαπημένη κτλ. Και, τα λοιπά,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή να της πεις: αγάπη μου, αύριο παντρεύομαι μια άλλη. Κατάλαβες.
1: Έτσι έκανε.
0: Έτσι μου το παρομοίασε ο φίλος αυτός, ο καλός. Ότι έτσι έκανε. Γιατί μέχρι και προχθές ήταν στα όργανα του Πασόκ, πριν από λίγο καιρό, ξέρω εγώ, ήταν γενικός γραμματέας κτλ.
1: Ναι, αλλά άμα να σου πω κάτι,
0: ναι,
1: θα κάνω εγώ το ρόλο της κοπέλας.
0: Να κάνεις.
1: Που την αφήνεις για να παντρευτείς μια άλλη. Που ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Και αν με θεωρούσες δεδομένη τόσο καιρό.
0: Μπράβο, και είναι και αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη. Κάτι δείχνει και για την άλλη κοπέλα που τον δέχεται. Με τέτοια συμπεριφορά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρει η κοπέλα.
0: Α, ναι, λες, μπορεί.
1: Μπορεί να μην το ξέρει.
0: Και αυτό ήταν το σχόλιο μας για την σκιώδη κυβέρνηση.
1: Δεν, όχι, εγώ.
0: Έχεις άλλο, εσύ, είπε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα, γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Όχι,
0: μισό. Να πούμε σε κάποιους ακροτές που μπορεί να μην ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ανακοίνωσε χθες τη σκιώδη κυβέρνηση η Ελλάς.
1: Ναι, που έχει μέσα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η Ελλάς. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, ταξίαρχος, ξέρω εγώ, αναβαθμίστη γη, καρατομήθηκε. Όχι, μην περιμένετε τέτοια. Η Ελλάς, η άλλη η Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετό πρώην Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν ήταν ο μοναδικός. Α, βγαίνει στη τηλεόραση τώρα.
0: Βγαίνει τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη.
1: Γεια σας.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Τι κάνετε.
0: Μας λείψατε χθες, αλλά ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, χθες τι έγινε και αργήσαμε.
3: Πάλι βγαίνεις, ξέρεις τώρα.
1: Ο βγαίνεις, παιδιά, δεν έφευγε. Έβγαινε μέχρι το παρά ένα.
0: Εγώ φοβόμουν και για σήμερα που είχε να πει για τον νόμο Κατσέλη. Είχαμε όλα.
2: Καταλάβες. Και εγώ ήμουν σίγουρη. Για και... σήμερα ήμουν σίγουρη.
1: Γιατί μπορεί να πιάνε τις παραλλαγές του νόμου Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα του νόμου Κατσέλη.
3: Αυτή εξήγησε όμως όλα, να μην τα βασικά.
1: Πάντα τα ξέρει πολύ καλά ο Θεοδωρής μας.
0: Να ρωτήσω, αυτοί που δεν είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν δανειολήπτες.
2: Δεν είχαν υπαχθεί.
0: Δεν είχαν υπαχθεί. Και οι οποίοι μπορεί να είχαν του κόσμου τα δάνεια ή κάποια εκ των δανείων αυτών ήταν σερβετικό φράγκο για παράδειγμα και να διπλασιάστηκε το δάνειό του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Με αυτού υπάρχει καμιά πρόνοια.
3: Όχι, έχουν άλλη ρύθμιση. Έχουν υπαχθεί κάπου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να έχουν υπαχθεί κάτι. Μ' αρέσει πλήρω. Είπαν αυτή τη λέξη την καινούργια.
3: Συγγνώμη, γιατί λέγαμε το ελβετικό φράγκο. Λέω, εκεί υπάρχει ρύθμιση, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμο. Πάει αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι άλλο θέμα το νόμο Κατσέλη. Τώρα εσύ ποιου λες.
0: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί πουθενά.
1: Δεν έχει να κάνει που έχει υπαχθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου. Μήπω.
2: Μήπω
0: δια τη τεθλασμένη, μήπω ωφεληθούν και αυτοί. Αυτό λέω. Μήπω υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση, να έχει χάσει τη ρύθμιση, να έχει κάνει. Είναι διάφορε.
2: Και τώρα φορά μόνο.
1: Έχει εννέα ερωτήσει και απαντήσει. Διάβασε.
3: Όταν παίρνει ένα δάνειο. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, οποιοδήποτε καθεστώ, ο τόκο, να λέμε τόκο, υπολογίζεται από το κεφαλαίο. Επιστολικού κεφαλαίου. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πάγια τραπεζική πρακτική εδώ και αιώνε. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Αν μεθαύριο κάποιος άλλος προσφύγει και κερδίσει μια απόφαση, αυτό θα ανοίξει άλλους ανθρώπους.
0: Και αυτό, από ό,τι άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, αφορά 100.000 ανθρώπους.
3: Περίπου εκεί να υπολογίσουμε.
0: 100.000 νοικοκυριά, να μην πούμε 100.000 ανθρώπους.
2: Ενεργή ρύθμιση.
0: Ναι, μπράβο, μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Άλλοι που είτε έχουν λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, που έχουν χάσει το σπίτι. Είτε
0: μ' άρεσε όμως το παράδειγμα που είπε.
2: Έχουν λήξει τις ρυθμίσεις.
0: Μ' άρεσε το παράδειγμα που είπε ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρωστάει 70.000 και ξαφνικά να βρεθεί να χρωστάει μόλις 141 ευρώ. Μιλάμε, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, πάρτι θα έκανα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν σήμερα για κομπή.
3: Επειδή μιλάμε για νόμο Κατσέλη, πίσω από αυτό βέβαια, από πολλούς από αυτούς, κάποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, το οποίο δυστυχώς ο νόμος Κατσέλη δεν το διαχώρησε, δεν το απασχόλησε, ήταν άλλες συνθήκες της εποχής, τώρα μην το κρίνουμε αυτή την ώρα. Αλλά πολλοί κρύβονται δραματικές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ χάσαν τα λεφτά τους, σε ένα βράδυ
0: με
3: το κέτο στο μαγαζί τους, μην
0: ανάγκη,
3: οτιδήποτε.
2: Έτσι, μιλάμε για πρώτη κατοικία για αυτά τα
3: δάνεια,
2: έτσι, του νόμου Κατσέλη. Τα είχαν πάρει μόνο για πρώτη κατοικία.
3: Λοιπόν, πάντως, εγώ από την δισογραφία πρέπει να σου πω, ξεχωρίζω κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι μικρή σημασία, τεράστια σημασία είναι. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κλείνουν, αναγκαστικά κλείνουν, 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία.
1: Πώς
3: το αριθμό, νομίζω που διάβασα.
0: Κλείνουν, συγχωνεύονται.
3: Τα συγχωνεύονται άλλα, δεν τα βάζω.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Επιπλέον αυτό.
0: Η απόφαση αφορά και κάποια που κλείνουν και κάποια που συγχωνεύονται. Δηλαδή, πέραν του κλεισίματος, έχουμε και συγχωνεύσεις.
3: Έχουμε συνολικά λοιπόν 75 σχολεία σε όλη την Επικράτεια, τα οποία τώρα λειτουργούν ή πέρυσι λειτουργούσαν. Και το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν 75 κουφάρια, κτηρίο. Τώρα να λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Να σου πω κάτι. Άμα έχουμε 60.000 γεννήσεις πια, 60-65, και είχαμε 100.000 γεννήσεις πριν 10 χρόνια, στο μέλλον θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
3: Είναι όμως δραματικό και άλλο το λέμε εμείς εδώ από την Αγία Παρασκευή το στούντιο. Άλλο να στο χωριό να έχει ένα δημοτικό νηπιαγωγείο. Για να δει τι κλείνει αυτό. Είναι τεράστιο βάρος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Το βλέπει προφανώ ότι είναι λίγες γεννήσεις. Όταν κλείνει το δημοτικό, κλείνει το νηπιαγωγείο, καταλαβαίνει ότι ο τόπος.
0: Θλίψη. Μαραζώνει.
3: Πεθαίνει. Δηλαδή, σκέφτεσαι όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή, είναι ο άλλος, δεν έκαναν και 90, είναι 60.
2: Να.
3: Σου λέει, θα ζήσω, αλλά μισό αιώνα, μακάρι ο άνθρωπος. Αλλά όταν πεθάνω, θα πεθάνει μαζί με το χωριό.
0: Είναι συγκλονιστικό και έχει και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, τώρα το ξαναήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το κλείσιμο σχολείων ή τη συγχώνευση. Αλλά έβλεπα και ακόμα και εκθέσεις οι οποίες λένε, παιδιά, ότι το ασφαλιστικό μας εξαιτίας ακριβώς του δημογραφικού προβλήματος σε λίγα χρόνια θα την αχθεί στον αέρα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι, εκτός αν γίνουν άλλες λύσεις.
1: Παιδιά, για να λυθεί αυτό το πράγμα, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ ισχυρά κίνητρα. Κίνητρα όμως, δηλαδή όχι αστεία πράγματα.
0: Ρε παιδιά, όμως δεν είναι παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν φτιάχναν οικογένεια επειδή είχαν κίνητρα.
1: Όχι, όχι, ναι, αλλά τώρα αυτό χρειάζεται.
0: Επειδή ήταν τέτοιες οι αξίες, γιατί είχαν άλλη ιεράρχηση, για παράδειγμα, στο τι θα κάνω με την καριέρα μου κτλ.
1: Επειδή είμαστε όμως στο μη περαιτέρω, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να φύγουν οι νέοι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα, άμα θέλουν και άμα δεν έχουν προοπτική και άμα θεωρούν ότι πιέζονται πάρα πολύ και να πάνε σε περιοχές. Γιατί πια όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες, παιδιά. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τα πράγματα. Δεν έρχεται η μόμα να σου ανοίξει το δρόμο, άμα κλείσει, ας πούμε, από την κακοκαιρία. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, είναι τα πράγματα. Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι...
0: αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή μόνο θέμα κινήτρων.
1: Τώρα,
0: δηλαδή παλιότερα δεν κάνανε
1: οικογένειες. Το οικονομικό επικαλούνται δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν κάνανε οικογένειες για να πάρουν επίδομα πολυτέκνου, ας πούμε. Κάνανε οικογένεια γιατί θέλανε να κάνουν οικογένεια. Ή γιατί θεωρούσαν ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερο αξιών, δηλαδή, οι οποίες έχουν επικρατήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Όχι,
2: σχετικά τώρα
1: ζωής,
2: με το ασφαλιστικό παιδιά. Που είπε πριν ο Διονύσης. Όλοι το ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό έχουν σύστημα αναδιανεμητικό, όχι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν τους νυν συνταξιούχους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ είχα τόσα ένσημα, έδωσα τόσα για να πάρω τόσα στη σύνταξή μου. Όχι, αυτό είναι για όσους έχουν κεφαλαιοποιητικό ουσιαστικά σύστημα. Εμείς πάμε, όπως και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αναδιανεμητικό. Όμως θα πούμε κάτι αισιόδοξο τώρα, ότι ο κύριος Elon Musk έχει πει ότι με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε θα δουλεύουμε, ούτε λέει θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άμα λοιπόν δεν δουλεύουμε και έχουμε πάρα πολύ... Και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνουμε για παιδιά.
2: Ναι.
3: Επίσης στην Ελλάδα που είναι μια χώρα
0: επόμενο, ναι.
3: που βασίζει τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι από αυτόν που καθαρίζει τα ντομάτια και τα σεντόνια. Ο σερβιτόρος, ο μπάρμαν, ο DJ, ο ξαπλωστράς, ο γακτοπλός. Τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι από όλα αυτά να το καθιστά η τεχνητή νοημοσύνη από αυτά τα επαγγέλματα που σου λέω. Ο μάγειρας, ο σεφ, ο σου σεφ, δηλαδή του σκοπιάζουμε να
0: θυμίζει
3: ο μπαρίστα.
0: Ο τουρισμός βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή το α και το ω είναι η ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι να σε ξαναγεί ένα μηχάνημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ανθρώπινη επαφή το σημαντικότερο πράγμα. Άρα αυτά είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα χαθούν.
1: Παιδιά, ακούστε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Η εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία παιδιά και είναι και πιο δύσκολο λόγω της δουλειάς, γιατί λόγω της εξέλιξης δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το δεύτερο, αν σας έλεγα πριν 15 χρόνια ότι είδα ένα σιχ σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, να το πιστεύατε, είχε αλλάξει το πάντα. Δηλαδή, έβλεπα τον άνθρωπο τώρα.
2: Α, εσύ τότε όντως αυτό.
1: Τον είδα στη Μεσογείο. Και έλεγα ένα σιχ πάνω σε ηλεκτρικό ποδήλατο.
3: Αλλά,
1: δηλαδή,
3: λοιπόν,
1: μπορεί να ξεκινήσει ένα ανέκδοτο.
3: Είναι παρατρία και δεν προλαβαίνουμε να σταθεί τη συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε αυτή τη μέρα τη συζήτηση και να φωνάξουμε και ειδικούς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Για το δημογραφικό, λες.
3: Όχι, για το δημογραφικό. Η διάσημη βάζει η Κατερίνα, που λέει γυναίκα. Ένα γυναικολόγο που έλεγα τις προάλλες, που του κουβέντιαζε μαζί του και μου λέει: ξέρεις πώς γυναίκες έρχονται και μου λένε ότι αν μας είχε πει κάποιος ότι πριν τα 30. Είναι η γόνιμη ηλικία και ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις παιδί
1: που χωράει.
3: Μπορεί να το είχα σκεφτεί να κάνω.
2: Ποια δεν το ξέρει αυτό.
3: Παιδιά, πάρα πολλές γυναίκες. Και εγώ αυτή την άποψη που λες εσύ.
2: Εντάξει.
3: Και μου λέει ότι είναι πάρα πολλές που δεν το ξέρουν. Το λένε οι πελάτες του ανθρώπου. Πώς το λέμε, στο γιατρό.
1: Κάτι δεν γίνεται σωστά, παιδιά.
2: Δικαιολογίες.
3: Δεν σου πω ότι είναι μόνο αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
3: Αλλά ας βάλουμε και αυτήν την παράμετρο. Λοιπόν, πάμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι και σε εσάς. Α, να πω, λέει ο κύριος Βαρσάμης, ότι παλιά το σούπερ μάρκετ μια οικογένεια ήταν 200-250 ευρώ, τώρα είναι πάνω από 500 το μήνα. Το ενίκιο ήταν περίπου 25-30% τώρα και είναι πάνω από 50%. Πώς να κάνουν μια οικογένεια. Ναι, αλλά δεν ήταν και οι αποδοχές οι ίδιες. Θέλω να πω, είναι ένα μέρος του προβλήματος και αυτό. Προφανώς και είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δεν ήταν ούτε οι αποδοχές οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε κάποια φορά, όπως είπε και ο Κώστας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό σύμφωνα με τη Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες όταν στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο στο Εγάλιο κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Φλωρενσάρα.
1: Φλωρενσάρα, 13 Ιουλίου.
0: Με τους Μασίνες.
1: Έρχεται.
0: Ναι.
1: Φλωρενσάρα και Μασίνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 22 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα. Δεν πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Πολύ καλημέρα. Καλή εκπομπή. Περισκιώδους, όπως λέει ο τίτλος βιβλίου του Πάκο Ιγνάσιο Ταΐμπο του Δεύτερου. Και σαν σκιές επιστρέφουμε. Είναι συνέχεια προηγούμενου βιβλίου με τίτλο «Η σκιά της σκιάς». Ο κύριος Παύλος πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ.
0: Ο Πάμπο, αυτό που δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Πάκο Ιγνάσιο Ταΐμπο.
0: Έχω διαβάσει πάρα πολύ.
1: Το 2.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το 2.
0: Λοιπόν, η Κολομβία με ποιον παίζει?
1: Με το Κουρασάο νομίζω.
0: Ναι, κερδά 1-0.
1: Έληξε.
0: Κέρδισε 1-0. Και έδειχνε τώρα τις κερκίδες.
1: Ναι.
0: Στο τι ωραίο γήπεδο και αυτό. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το γήπεδο. Και έδειχνε μια κυρία.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν με το μωράκι της.
1: Ναι.
0: Και το είχε έτσι στον νόμο της και κοιμόταν αυτό. Είχε πάει το γήπεδο. Ήσυχο, ήσυχο το μωράκι. Κοιμότανε.
1: Τι ήσυχο, ήσυχο. Γύρω-γύρω γινόταν.
0: Δεν καταλαβαίνω τα μωρά.
1: Αυτό είναι. Όχι, εξαρτάται από το μωρό.
0: Βέβαια, συζητούσαμε μια γνωστή.
1: Η μεγάλη μου δεν κοιμόταν με τίποτα. Εντάξει. Η μικρή μου κοιμόταν κατά από ηχείο.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς
0: το λένε, η μεγάλη δεν κοιμόταν.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Μόνο στο αυτοκίνητο. Δεν έβαζε το αυτοκίνητο και κάνει βόλτα στο αυτοκίνητο. Και μόλις πήγαινε να την βγάλει, ξανά βόλτα το αυτοκίνητο. Όλη τη νύχτα.
0: Ναι. Κάτι συζητούσα τώρα με μια γνωστή μου. Συζητούσα λοιπόν το εξής πράγμα. Ρε παιδί μου, βλέπεις νέα ζευγάρια τα οποία στις συναυλίες μπορεί να παίρνουν τα παιδάκια τους μαζί.
1: Καλά
0: μικρά,
1: κάνουν.
0: Μικρά, όχι.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι κακό για τα αυτάκια τους, Διονύση.
1: Σόπα
0: μωρέ. Όχι, άστα σόπα
1: μωρέ. Όχι, ρε, είναι εκπαίδευση.
0: Παιδί μου, μην λες σόπα μωρέ.
1: Μπαίνουν
0: τα πολύ μωρά. Άκου τώρα.
1: Ωραία.
0: Τώρα χωρίς πλάκα.
1: Χωρίς πλάκα.
0: Κάνει πολύ κακό αυτή η χορύπανση στα αυτιά των πολύ μικρών
1: παιδιών. Δεν είναι η χορύπανση.
0: Είναι η χορύπανση, πολλά δεσιμπέλ, Διονύση.
1: Δεν είναι η χορύπανση.
0: Διονύση μου, είναι πολλά τα δεσιμπέλ.
1: Είναι ζωή, είναι και ζωντάνια και
0: κέφι. Μην είσαι πνευματιλογία, σου λέω.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα στην κυρία Σπυριδούλα. Πλέει. Πάνω κάτω οι αποδοχές ήταν ίδιες. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Καθημερινά καφές απ' έξω. Ακριβά κινητά. Επίσης, πολλά χρήματα πρέπει να δοθούν για γεννήσεις και για πόσο καιρό. Μέχρι την ενηλικίωση, μέχρι το τέλος των σπουδών, για πόσα παιδιά ένα ζευγάρι. Γι' αυτό έλεγα, επειδή καταλαβαίνω που το.
0: Κι εγώ κατάλαβα.
1: Γι' αυτό είπα
0: λέει,
1: πριν
0: ναι.
1: Και εγώ και στη σύνδεση με την τηλεόραση, ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, παλιότερα, όταν κάνανε οικογένειες, δεν σκέφτονταν το οικονομικό. Το θεωρούσαν σκοπό ζωής, να κάνουν οικογένεια. Ήταν άλλα χρόνια, ήταν άλλες συνθήκες. Υπήρχε κλήρος, αφήνανε κληρονομιά στα παιδιά. Τώρα αυτά τα λίγο πολύ έχουν εξαφανιστεί. Όπως υπάρχει το άλλο θέμα. Παλιά οι γυναίκες, ας πούμε, δεν εργάζονταν τόσο. Ήταν νοικοκυρές. Αυτό δεν λέγαν παλιά. Τι είσαι νοικοκυρά. Λοιπόν, το οποίο ήταν για κάποιους ήταν τίτλος τιμής το να είσαι νοικοκυρά και να κρατάς ένα σπίτι με 3-4 τσούβαλα μέσα, ας πούμε. Παράδειγμα λέω. Τώρα έχουν αλλάξει οι ιεραρχήσεις αυτές στην κλίμακα, εν πάση περιπτώσει, των αξιών. Και θεωρούν ότι για να είμαι επιτυχημένη δεν είναι να κρατάω ένα σπίτι και 4 παιδιά, αλλά επιτυχημένη είναι να είμαι CEO σε μια εταιρεία.
0: Δεν είναι θέμα επιτυχία.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Θέλω να πω, αυτό λέω, έχουν αλλάξει οι αξίες, ρε παιδί μου. Αυτό
0: είναι,
1: εγώ δεν διαφωνώ.
0: Είναι εξέλιξης, όμως, πρόσεξε.
1: Δεν διαφωνώ ότι είναι εξέλιξη.
0: Απλά
1: γι' αυτό λέω ότι έχουν αλλάξει συνθήκες.
0: Απ' την άλλη, όμως, δεν δίνονται μόνο άδειες γονικές σε γυναίκες, δίνονται και σε άνδρες.
1: Σωστό.
0: Και αυτό έπρεπε να μετράει επίσης.
1: Σωστό. Φυσικά και έπρεπε να μετράει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο το να πάρεις επίδομα για
0: όχι,
1: κάθε
0: αλλά
1: τέχνο.
0: Είναι ένα υποβοηθητικό πράγμα.
1: Ναι, αλλά
0: για
1: είναι,
0: να μην ερημώσει, ας πούμε, η περιφέρεια που ερημώνει, γιατί ερημώνει και η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Πρέπει να γίνεται όλα. Είναι μια αλυσίδα.
1: Άλυσα.
0: Δηλαδή, ο επαγγελματικός προσανατολισμός που συζητάμε εδώ με τον Διονύση.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές και το συζητάμε και με τους ειδικούς. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί και δεν ξέρω εγώ τι, κάτι άλλο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, είναι να δεις που έχεις. Θυμάμαι, ρε παιδιά, σαν τώρα το θυμάμαι. Πριν από 20 χρόνια περίπου,
1: ναι.
0: Που λέγαμε πάλι ότι είχαμε ανάγκη από εργατικά. Ήταν τότε με τους που κάναν τις μαζικές απελάσεις προς την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Και
1: δεκαετία του 90.
0: Και είχαν πέσει σε μαρασμό.
1: Ναι.
0: Κάποιοι σε κάποιες περιφέρειες οι καλλιεργητές, γιατί δεν είχαν χέρια να μαζέψουν τα διάφορα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Και ρωτήσαμε έναν κύριο που είχαμε βγάλει, έχετε παιδιά? Έχω. Γιατί δεν λέτε να σας βοηθήσουν Λέει, γιατί παλεύω μόνος μου. Γιατί θέλετε να σας βοηθήσουν? Δεν θα βάλω το παιδί μου τώρα να μαζέψει τα φρούτα.
1: Παιδί μου, εγώ έχω πει,
0: θέλω να πω,
1: έχω πει στην εκπομπή, πρόσθετα σε αυτό που λες, έχω πει στην εκπομπή το παράδειγμα που είχα μιλήσει μέσα στο χωριό μου, στο Λιβάδι, με έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος έλεγε, έχω 200 ζωντανά, 200 κεφάλια. Ο άνθρωπος ήταν κτηνοτρόφος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω 200 ζωντανά. Ωραία. Λέει, τι ωραία. Ο εγγονός μου αυτή τη στιγμή κάθεται και πίνει καφέ, πίνει φραπέ, ας πούμε, στην καφετέρια. Και εγώ, για να δουλέψουν τα ζωντανά, έχω νοικιάσει 2 εργαζόμενους. Θα μπορούσε ο εγγονός μου, ας πούμε, στην καφετέρια. Και εγώ, για να δουλέψουν τα ζωντανά, έχω νοικιάσει 2 εργαζόμενους. Θα μπορούσε ο εγγονός.

0: 12 Αυγούστου. Α. Θα γίνει η ολική έκλειψη ηλίου. Υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων, το ξέρεις αυτό?
1: Κυνηγοί εκλείψεων.
0: Ναι, ναι, πάνε. Ρε, που λέει, μαθαίνουν πού έχει έκλειψη, πού θα φαίνεται καλύτερα η έκλειψη.
1: Ναι.
0: Εκεί θα ταξιδέψω.
1: Ναι.
0: Έχουν οργανωθεί ειδικές, λέει, εκδρομές.
1: Ναι.
0: Για φέτος, που θα είναι ολική έκλειψη και θα είναι και εντυπωσιακή. Και υπάρχουν 10 προορισμοί που θα είναι περισσότερη ώρα ορατή. Θα κρατήσει περισσότερο βασικά.
1: Ναι.
0: Το νούμερο 1 είναι στη Γρυλανδία.
1: Ναι.
0: Ήταν πρόσφατα στο επικεντρό. Στο Σκορμπισούντ.
1: Σκορμπισούντ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Σκορσισμπισούντ. Τέλος πάντων. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα.
1: Πες το με τη μία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στην Ισλανδία, σε μια Χερσόνησο.
1: Ωραία,
0: δεν θα την πω τη Χερσόνησο,
1: ναι,
0: γιατί θα πεθάνω.
1: Κάι Μακτσαλάν.
0: Σνάιφερ.
1: Άστο.
0: 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Πάλι στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ, ένα λεπτό.
1: Πού ήταν εκείνο το ηφαίστειο που είχε κραγεί και είχε αναστατώσει όλες τις.
0: Το Ιωφαλοκούρκουλου. Όχι, αυτό ήταν αλλού.
1: Αυτό είχε ένα όνομα, παιδιά, κολοσοδέτη. Δηλαδή, αν έλεγε δελτίο ειδήσεων εκείνη τη μέρα και το έλεγε σωστά, απ' έξω σε χειροκροτούσαν.
0: Το γνωστό ηφαίστειο.
1: Το γνωστό ηφαίστειο στην Ισλανδία. Ξέρω
0: λοιπόν,
1: κάπου
0: είναι
1: που ήταν.
0: Τέσσερις περιοχές στην Ισλανδία. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι στην Ισπανία. Εκεί η Ισλανδία και η Ισπανία και λίγο Γρυλανδία θα κρατήσει περισσότερο η. Η Ισπανία, εντάξει, προς τι είναι. Να πας, άμα θες, άμα σ' αρέσουν οι εκλήψεις.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που λέει: Κατερίνα, μας καλοκαίρι στα πανηγύρια, όταν ήταν να κοιμηθούμε, μας έβαζαν δύο καρέκλες δίπλα στο ηχείο να βαράει τον κλαρίνο
0: τώρα
1: και τον μπουφάν στο
0: πάνω. Δεν είναι κανονικό όμως αυτό.
1: Αυτό ήταν ο καλύτερος ύπνος.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό, όπως το λέμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει: Καλημέρα σας. Παλιά οικογένεια με μαμά, νοικοκυρά, με έναν μισθό κατάφεραν να αγοράσουν ή να φτιάξουν σπίτι χωρίς κλήρωμα, ένα μεροκάματο. Τώρα εργάζονται δύο με ενίκιο και ίσα που τα φέρνουν βόλτα. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Εδώ που μένω υπήρχε ειρηνοδικείο, αστυνομία, δύο τράπεζες, ταχυδρομείο, δημαρχείο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά για την εγκατάλειψη. Ο Αλέξανδρος λέει: Έχουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους οι μητέρες για να μπορούν να έχουν χρόνο να δουλέψουν? Όχι, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το οικονομικό είναι δικαιολογία για το δημογραφικό, αντιτείνει ο κύριος Χρήστος. Πρέπει να αλλάξει η κοινωνική νοοτροπία, να γίνει ξανά της μόδας να κάνουμε παιδιά. Δεν είναι παιδιά. Δεν είναι μόδα.
0: Το λέει
1: σχηματικά, δεν το καταλαβαίνω. Τα σκυλάκια, όσο γλυκά και αν είναι, δεν θα σου κάνουν παιδιά και εγγόνια. Επίσης, σταματήστε να πληρώνετε χιλιάδες ευρώ σε θεραπεία ζώων, σπα, γκρούμινγκ, ακτινολογικό ζώων κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι τα παλιά χρόνια, και ενώ τις δεκαετίες πριν το 60, η μεγάλη οικογένεια ήταν και τα εργατικά χέρια για να δουλέψουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Παιδιά, όμως εξελίσσεται ο κόσμος τώρα όμως.
1: Ναι, η Καθερίνα λέει: θεωρώ σωστά το τοποθέτηση. Ίσως να θυμήθηκε το πρόγραμμα του Πασόκ επί Ανδρέα Παπανδρέου που έδινε σημαντικό ποσό για όσους νέους έκαναν με την κατάσταση από Αθήνα στην επαρχία.
0: Και άλλες φορές έχουν δοθεί παιδιά κίνητρα και τώρα υπάρχουν άμα το ψάξει κανείς. Ωστόσο, πρέπει να. Δηλαδή, έβλεπα για παράδειγμα στην Ιταλία. Στην Ιταλία πουλάνε πάρα πολύ φθηνά αγρικίες, πολύ φθηνά όμως, όχι ρημαδιά.
1: Ναι.
0: Δεν λέω για ρημαδιά, λέω για φτιαγμένα, τα οποία τα φτιάχνουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα ανακαινίζουν, έτσι ώστε όποιος θέλει να πάει με ένα πάρα πολύ μικρό τίμημα να εγκατασταθεί εκεί και πιάνει.
1: Με έναν όρο, αν δεν κάνω λάθος, να μείνει κάμποσα χρόνια.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: έχουν κάποιες κοινότητες να μείνουν τουλάχιστον 10 χρόνια στο χωριό.
0: Ναι,
1: όχι να πας να το αγοράσεις, να το έχεις μετά να το νοικιάζεις Airbnb και να σηκώσεις να φύγεις.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, να ζήσεις εκεί για 10-15 χρόνια. Έχουν τέτοια.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει να κατάφεραν τουλάχιστον να γίνουν CEO οι γυναίκες, θα το καταλάβαινα. Όμως οι περισσότερες είναι μεροδούλοι, μεροφάοι, βγήκαν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και αντί να μπαίνουν τα διπλά λεφτά στο σπίτι, μπαίνουν τα ίδια μόνο που μοιράζονται σε δύο εργαζόμενους.
0: Δεν πληρωνόμαστε το ίδιο με τους άντρες καταρχήν.
1: Αυτό είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα. Έτσι και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό και θα ασχοληθούμε και στο μέλλον. Με αυτό σας το υποσχόμαστε.
0: Ναι,
1: γιατί αλήθεια. Το θέμα το δημογραφικό και το ευρύτερο είναι οικονομικό, ανθρωπιστικό, θα το δούμε από διάφορες πλευρές. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, γιατί σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα και έχουμε εξαιρεθεί? Μας έχουν ξεχάσει, είμαστε στη γωνία και δεν δε μας πιάνει.
0: Με το
1: γιατί,
0: καύσω, να
1: γιατί αυτός ο θόλος δεν ήρθε και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου? Είναι μόνο το Μελτέμι που είναι το φυσικό air condition, ας πούμε, του Αιγαίου, ή είναι κάτι άλλο που μας έχει γλιτώσει εμάς από αυτές τις θηριώδεις θερμοκρασίες?

0: Θεός της Ελλάδας.
1: Που ακούμε. Άσε ρε το Θεό της Ελλάδας. Πάμε στην κυρία Τυράσκη, την μετρολόγο μας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που αυτός ο θόλος, τέλος πάντων, δεν έχει αναπτυχθεί στη δική μας περιοχή. Θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται πάνω από τη δική μας περιοχή. Γενικά, βέβαια, αυτά τα συστήματα, αυτοί οι ατμοσφαιρικοί θόλοι που δημιουργούν τους καύσωνες, έχουν μια έκταση η οποία είναι πάνω κάτω συγκεκριμένη. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο θόλος, θα ήταν πολύ απίθανο να καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Θα ήταν υπερθόλος,
2: ναι. Ναι. Απλώς έχει τύχει αυτή την περίοδο και το Μάιο και τώρα τον Ιούνιο να αναπτυχθούν αυτές τις συνθήκες στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Επομένως, δεν φτάνει μέχρι εδώ και δεν φτάνει μέχρι εδώ γιατί είναι τέτοια η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Είμαστε τυχεροί, δηλαδή, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε που δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες και στη χώρα μας.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε αυτός ο θόλος, λέμε, να μην ξεκινούσε από την Ισπανία, για παράδειγμα.
0: Πιο μέσα, ερχόταν πιο μέσα.
1: Να ερχόταν πιο μέσα και να έπιανε τη μισή Γαλλία και να μας έπιανε και εμάς. Δηλαδή, είναι τόσο απλό. Τόσο απλό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ περίπλοκο τώρα να δούμε γιατί ακριβώς
1: σχηματίζονται αυτοί οι θόλοι.
2: Σε εκείνη την περιοχή και όχι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Δηλαδή, ξεκινάμε από ολόκληρη την κυκλοφορία παγκόσμια στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε, να προσδιορίσουμε γιατί έχει δημιουργηθεί στην
1: περιοχή. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Στην Ισπανία, ας πούμε, όχι στην Ισπανία, αφήστε την Ισπανία. Στη Γαλλία ή στην Ιταλία θεωρούσαν τους 37 βαθμούς, ας πούμε, για τα δικά τους δεδομένα καύσωνα. Αν αυτός ο θόλος, ο συγκεκριμένος θόλος, έρχονταν στην Ελλάδα, τι θερμοκρασίες θα έδινε, 50
2: Μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, ανάλογες συνθήκες με αυτές που έχει και η Ισπανία. Η Ισπανία, βέβαια, είναι πιο συνηθισμένη σε σχέση με τις βορειότερες χώρες, γι' αυτό δεν ακούγεται τόσο πολύ.
1: Γι' αυτό
2: πολύ
1: δεν
2: το
1: λέω
2: κι
1: εγώ. Είπα.
0: Είναι μαθημένοι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Το πάνω από 40 δεν είναι πρωτόγνωρες συνθήκες για την
0: Και δεν υπάρχουν και οι υποδομές, δηλαδή, στις άλλες χώρες. Δηλαδή, μας λέγανε και οι ανταποκριτές μας και οι φίλοι μας που ζουν σε Βέλγιο, σε Γαλλία, ότι δεν έχουν air condition οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχουν air condition. Αυτό σημαίνει όμως, εγώ εκτιμάται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά και ότι είναι κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής.
2: Δυστυχώς φαίνεται ότι ναι, ότι θα έχουμε τέτοιες συνθήκες πιο συχνά. Και το θέμα είναι ναι, κυρίως για τις βορειότερες χώρες. Γιατί πραγματικά αυτές οι συνθήκες για τις βορειότερες χώρες είναι πρωτόγνωρες. Όντως αυτά τα κύματα καύσωνα δεν φτάναν τόσο βόρεια τα προηγούμενα πολλά χρόνια. Τώρα έχει αρχίσει αυτό το φαινόμενο και γίνεται πιο έντονο. Βέβαια, ακριβώς επειδή η ατμόσφαιρα πλέον είναι πιο δραστήρια λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι μια απόρρια αυτής της κατάστασης αυτό το πράγμα. Και όντως οι βόρειες χώρες έχουν περισσότερο πρόβλημα γιατί οι θερμοκρασίες που έχουν φτάσει είναι πολύ πιο μακριά από το μέσο όρο από αυτό που έχουν συνηθίσει. Δηλαδή είμαστε 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Όταν αυτή την εποχή θα έπρεπε να έχουν θερμοκρασία λίγο κάτω από τους 25 βαθμούς και φτάνει κοντά στους αγγίζει και τους 40.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ πριν, με βάση τους 15 βαθμούς που ξέρω ότι είναι πάνω από τη μέση για την εποχή θερμοκρασία, ας πούμε, σε κάποιες χώρες, έλεγα και σκεφτόμουν στην Ελλάδα δηλαδή πού θα πήγαινε, αν ο μέσος όρος της περίοδου είναι 35-36, θα πήγαινε 50-51, γι' αυτό σας ρώτησα πριν. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σε
1: είναι Ιούνιος,
2: μην ξεχνάς. Ισπανία, ας πούμε, δεν έχει φτάσει τους 50 βαθμούς. Απλώς το θέμα είναι εντονότερο γιατί αυτές οι θερμοκρασίες οι πολύ ψηλές επεκτείνονται και πιο βόρεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Με λίγα λόγια, άβυσος η ψυχή των μετεωρολογικών συστημάτων και πώς δημιουργούνται οι θόλοι και ποιες είναι οι συνθήκες.
2: Μια καινούργια ατμόσφαιρα με το φαινόμενο θερμοκηπίου, η οποία δεν ξέρουμε ουσιαστικά, δεν ξέρουμε τέλος πάντων, είναι πρωτόγνωρο και για μας και για τους επιστήμονες το πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί η ατμόσφαιρα με αυτές τις νέες συνθήκες. Αυτό τις τόσο αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου. Έχουμε να δούμε πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Αυτό. Και όλα δεν θα είναι για καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά, κύριε Τυράσκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Δημήτρης λέει το Vendor Gap το φυλετικό διακρίσεων στο οικονομικό χάσμα,
0: μας
1: προτώσει, gender gap. Στην ΕΡΤ, για παράδειγμα, πληρώνεις ανάλογα με τη θέση ή ανάλογα με το φύλο. Είναι άλλοι λόγοι που οι άντρες βγάζουν περισσότερα. Δεν είναι ακριβώς.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Εγώ ξέρω, ας πούμε, γυναίκες οι οποίες κατέχουν μία πολύ υψηλή θέση, π.χ. σε μέσο ενημέρωσης, μεγάλο μέσο ενημέρωσης, και δεν πληρώνονται το ίδιο με άνδρες οι οποίοι είναι σε αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης ή και πιο χαμηλού εύρους.
1: Όχι, εγώ θα θυμίσω πολύ, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα, το πολύ πρόσφατο παράδειγμα στο Hollywood.
0: Στο
1: Hollywood, για παράδειγμα, το έχουν πει όλοι, από την Meryl Streep μέχρι και άντρες σκηνοθέτες, ηθοποιοί κτλ, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο στις αποδοχές και στις απολαβές. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές, σε διάφορες τουλάχιστον κατηγορίες, μπορεί να μην ισχύει παντού. Ναι, όντως, στην ΕΡΤ δεν πληρώνεται διαφορετικά η Σερέτη από μένα, για παράδειγμα, επειδή είναι γυναίκα και εγώ είμαι άντρας, ας πούμε, έτσι. Μην βάζουμε τέτοια. Αλλά σε πάρα πολλές, σε πλήστες όσες των περιπτώσεων, ισχύει αυτή η διαφοροποίηση.
0: Ο κυρίως είναι στις θέσεις ευθύνης πολύ, πώς το λένε, σε εκεί φαίνεται πολύ, πολύ η διαφορά, δηλαδή στις υψηλές θέσεις, στις υψηλόβαθμες θέσεις, και είναι κανόνας, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Δεν είναι, και τώρα έχει γίνει ένας νόμος. Αλλά εντάξει, δεν με νόμους
1: Όχι, αλλάζουν, αλλά θέλει μια πρόοδο. Λοιπόν, καλημέρα με τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι σκητσογράφος, μας στέλνει συνήθως σκίτσα από το Μεσολόγγι. Και άκου να δεις τώρα, έκανε ένα σκίτσο από ένα νησί, την Τουρλίδα, το οποίο το είχαν επισκεφτεί κάποιοι φίλοι. Και δίπλα του ήταν ένας ζωγράφος, ο οποίος ζωγράφισε τον ίδιο το Γιάννη.
0: Τώρα,
1: ο ζωγράφος ζωγράφισε το Γιάννη, που ο Γιάννης ζωγράφισε την Τουρλίδα.
0: Ωραίο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Του κάνει και σκίτσο. Και μετά μας στέλνει το ίδιο σκίτσο, του Γιάννη δηλαδή, σκητσογράφου, αλλά από τεχνητή νοημοσύνη. Παιδιά, μιλάμε τώρα μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, άλλο ρε παιδί μου, έχει το χέρι του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Άλλο έχει τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνικά άρτια. Το όνομα.
0: Να σου πω. Έλεγες πριν για την ομάδα σου που έφερε ισοπαλία με την Γκάνα.
1: Ναι, τι φταίει.
0: Ο Σαμάνος.
1: Ποιος Σαμάνος? Αυτός που ήταν εκεί ο Όρθιος.
0: Παιδί μου, βγήκε ένας Σαμάνος, μάγος από την Γκάνα, και είπε ότι έχω βάλει στο στόχαστρο το Χάρι Κέιν. Το έχω κάνει και στο παρελθόν, δεν θυμάμαι με ποιον. Το είχα κάνει και στο παρελθόν.
1: Και θα μείνει άσφαιρος, δεν θα βάλει γκολ.
0: Και θα πιάσει, και πιάσει. Να, τα βλέπεις.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό?
0: Τι?
1: Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι στην Κρυμαία, για παράδειγμα, δεν έχουν καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι πήγανε να κάνουν?
0: Πήγαν
1: κάτι παπάδες και ευλογούσαν τις αντλίες. Λες και θα βγάλουν βενζίνη. Δηλαδή, αυτές, επειδή πήγαν οι Ρώσοι παπάδες εκεί πέρα, να ευλογήσουν τις βενζίνες. Πώς το λένε, τις αντλίες. Έλα, Παναγία.
0: Το μόνο που σταυρώνω είναι το φαγητό που το βάλω στο φούρνο. Ή το κέικ, να φουσκώσει.
1: Έλα, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα οφειλή για 100.000 δανειολήπτες. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο τουρισμού στο Εγάλεο. Αποπνιχτική καπνή σε όλη την περιοχή. Διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση για τη φωτιά στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Και ακούστε να δείτε τώρα τα στοιχεία μιας ευρωπαϊκής έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας αργά χθες το απόγευμα. Είναι μια έρευνα που κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Αυτό ερευνά τους δείκτες επιδόσεων οδικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά κατέγραψε μία μείωση των σοβαρών τραυματισμών κατά 50%, έχει βάλει ως στόχο μάλλον αυτό, ως το 2030, αλλά διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον, και το λέω αυτό γιατί κάθε πρωί λέμε ο καθένας για τις περιπέτειες που βρίσκει στο δρόμο και για αυτούς που αντικρίζει στο δρόμο και πώς οδηγούν, ότι είχαμε μετά από χρόνια στασιμότητας μία μείωση 22% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μεταξύ του 2024 και του 2025. Για χρόνια η Ελλάδα ήταν στάσιμη σε αυτόν τον τομέα. Ήταν δηλαδή σταθερή στα τροχαία δυστυχήματα που ήταν θανατηφόρα. Τώρα είχαμε κάμψη κατά 22%. Υπάρχει και σε άλλες χώρες κάμψη. Βέβαια παραμένουν κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα η υψηλή ταχύτητα ή το κακό επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αλλά είπαμε να το συζητήσουμε. Πού οφείλεται αυτό, πού οφείλονται αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας, και ποιος καλύτερος για να μας το πει από τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη, είναι εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς, είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Είναι καλό ως νέο, είναι από τα λίγα καλά νέα που ακούμε για την οδική συμπεριφορά αυτή η έκθεση, έτσι δεν είναι, για την Ελλάδα.
1: Ωστόσο να προσθέσω εγώ ότι μένω προκαλεί εντύπωση, γιατί αυτά που βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο δεν με κάνουν αισιοδοξία.
0: Έκπληξη, ναι, αλήθεια. Μα γι' αυτό και θέλουμε να το συζητήσουμε.
2: Πρώτα απ' όλα, ο κάθε ένας, επειδή αναφέρατε ότι ο κάθε ένας αυτά που βλέπει στον δρόμο, το είπατε και πριν στην αρχή της εισαγωγής σας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο καθένας βλέπει τα λάθη των άλλων, δεν βλέπει τα δικά του.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Λοιπόν, όλοι είμαστε πάρα πολύ καλοί και οι άλλοι είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι. Αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο, καθώς επίσης και το ότι στη διαδικασία της οδήγησης εμείς δεν κάνουμε λάθη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η ιστορία δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για αυτή τη μείωση. Ναι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να γίνει και μια περαιτέρω μείωση που έρχεται και αυτή. Λοιπόν, αποτυπώθηκε πλήρως το 22%, 145 οικογένειες που δεν θρύνει σαν αγαπημένα πρόσωπα. Και αυτά τα 145 άτομα δεν γνωρίζουμε ποια είναι, γιατί τα χάσαμε. Ναι. Κανείς δεν το ξέρει ποιος γλίτωσε από εκεί. Mm-hmm. Και αυτό δεν έγινε γιατί βελτιώθηκε η συμπεριφορά η δική μας στο δρόμο, η γενικότερη συμπεριφορά μας. Έγινε διότι άλλαξε ο νόμος, άλλαξε ο ποινικός κώδικας, άλλαξε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και βέβαια εφαρμόστηκε ο νόμος με τους ελέγχους που πραγματοποιήσει η τροχιά, δηλαδή συνδυασμός των υπουργείων και μάλιστα με την εώρηση των καμερών, άρα μπαίνει και ένα τρίτο υπουργείο, το προστασίας του πολίτη, το μεταφορών και το ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε, θα το πω σχηματικά, χρειαζόμαστε βούρδουλα, ας πούμε, για να κάνουμε πράγματα που θεωρούνται κατά τα λοιπά αυτονόητα στον δρόμο όταν οδηγούμε.
2: Δεν το λέω εγώ, οι πράξεις το λένε. Mm. Είναι ότι όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό προσαρμόζεται, προφανώς γιατί εκεί εφαρμόζεται ο νόμος χρόνια, εδώ για πολλές δεκαετίες δεν εφαρμόστηκε. Επιτέλους μπήκαμε σε μια σειρά στο νομοθετικό επίπεδο και η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, που πλέον δεν είναι πλημέλημα μια εγκληματική ενέργεια, παραδείγματος χάρη παραβίαση του σηματοδότη ή από υπερβολική ταχύτητα να σκοτωθεί κάποιος. Έτσι που ήταν σκότωνε και έφευγε και έπαιρνε στο δίπλωμα και συνέχισε, δεν ισχύει αυτό τώρα. Καθώς επίσης η έννοια της υποτροπής, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κάνει καθημερινή διαδικασία την επικίνδυνη οδήγηση, που σημαίνει ρισκάρει για τη ζωή των άλλων πρωτίστως και δευτερόντως για τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του, αυτό αλλάζει. Διότι για μένα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, δεν μπορούν κάποιοι λίγοι να κάνουν τα λάθη, γιατί στο τέλος αυτό θα μείνουν οι λίγοι. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πω όλοι, όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο θεωρώντας ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ εύκολο και ανώδυνατο και ότι δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, το αποτελούν το μέρος του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις, όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό ή έχει φάει τα τίκετ του και έρχεται εδώ πέρα συμμορφωμένος, ή γνωρίζοντας από τους άλλους που έχουν τιμωρηθεί, αν ήδη κάπως καλυμμένοι και προφυλάσσονται με σκοπό να μην φάνε το πρόστιμο. Εδώ υπάρχει το εξής. ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρξε αυτή η μείωση και έρχεται και περαιτέρω μείωση το 2026. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο έχει καλά αποτελέσματα. Όχι γιατί αλλάξαμε συμπεριφορά. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, το ότι πρέπει να μας τραβήξουν το αυτή για να μην περάσουμε κόκκινο φανάρι.
0: Που ναι, σημαίνει γι' αυτό είπα πριν ότι.
1: Ξέρεις ότι έχει κάμερα και αυτά.
0: Αυτό είπα πριν για τα αυτονόητα. Ακριβώς αυτό.
2: Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι βάλαμε σε μια ζυγαριά που αν ρωτήσουμε και εμένα, με ρωτήσεις, βάζεις τα λεφτά πάνω τη ζωή σου, όχι, δεν το κάνω. Ο καθένας αν το ρωτήσεις και το πιστεύω αυτό. Στην πράξη όμως τα αποτελέσματα δείξαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν βελτιωθήκαμε στους δρόμους γιατί αγαπήσαμε τον εαυτό μας ή έχουμε υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης. Μειώθηκαν τα δροχεία δυστυχήματα γιατί ήταν ο μπαμπούλας, ο φόβος φιλούσε τα έρημα και οι Έλληνες άρχισαν να συμμορφώνονται πάνω στον νόμο. Θα πω απλά ότι με το αλκοτέστ ένα παράδειγμα, το οποίο γίνανε τα καθολικά αλκοτέστ για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν στη χώρα σε τέτοιο έντονο βαθμό και συνεχίζουν, το προηγούμενο Σάββατο με σταμάτησαν 3 φορές.
1: Ναι, και εμένα μου έχει τύχει.
0: Την Κατερίνα τη σταματάνε 5 η ώρα που έρχεται εδώ πέρα στην ΕΡΤ, τη σταματάνε 5 η ώρα για αλκοτέστ.
2: Πολλοί παραπονιούνται για το χρόνο τον οποίο χάνουν 2, 3, 5 λεπτά ανά αλκοτέστ που γίνεται η διαδικασία. Πρέπει η διαδικασία να γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή πολλοί αναρωτιούνται ότι μάλλον σε πολλούς υπάρχει η πεποίθηση, όχι η γνώση, αλλά η πεποίθηση ότι τα αλκοτέστ που γίνονται ή διάφορες άλλες παραβάσεις γίνονται μόνο και μόνο για να εισπραχτούν τα πρόστιμα. Αυτός είναι ο στόχος. Πολλοί το έχουν αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι έλα μωρέ κάνουν ελέγχους γιατί χρειάζεται να γεμίζουν τα ταμεία. Είναι αυτό ή είναι τελικά η μείωση των θανάτων, ας πούμε, από τα τροχαία?
2: Ακούστε, υπάρχει μία, έτσι, εωρείται εδώ και πολλές δεκαετίες αυτή η κακή συνήθεια της τροχές να κάνει ελέγχους οι οποίοι ήταν ευνηδιαστικοί σε κάποια σημεία, ιδίως για τα όρια ταχύτητας, σε κάποια δίκτυα τα οποία κρυβόντουσαν πίσω από τους πικροδάφνες. Αυτό έχει αλλάξει. Εγώ δεν το εντοπίζω εύκολα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι,
2: αλλά ακόμα το πιστεύουν.
1: Ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά. Επειδή πάρα πολύ εύκολα, το ακούω και για τις κάμερες, που σαν περιφερειακή τοποθετούμε στις 388 κάμερες 100 κόμβους για μια κλιματική ενέργεια που λέγεται κόκκινο φανάρι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι εννοούν εκείνοι που λένε για εισαχτικό χαρακτήρα στο κόκκινο φανάρι? Περνάνε με πράσινο αυτοί, με την οικογένειά τους. Και περνάει κάποιος με κόκκινο και τους σκοτώνει, τους κλείνει το σπίτι. Ναι. Σε αφήνει παραγωγικούς ανάπηρους. Μιλάμε για πρόστιμα. Τώρα είναι σοβαρό αυτό? Ιδίως όταν γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις των καμερών, παράδειγμα, έχει ταμπελάκι πριν, ξέρεις που είναι γιατί έχουν δημοσιευτεί οι θέσεις, μη περάσεις κόκκινο φανάρι για να μην εισπράξεις το κράτος. Και εδώ έχω και την απάντηση. Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2025 πραγματοποίησε η τροχεία 6.000 ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική. Πόσοι ήταν οι παραβάτες? 62.
0: Πώς είπατε?
2: Σημαίνει 62.
0: 62.
2: Πόσα λεφτά πήρε το κράτος από αυτούς τους 62? Πόσα πήρε, δηλαδή, εις πρακτικού χαρακτήρα? Πόσα λεφτά έβγαλε το κράτος από αυτούς τους 62?
1: Δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Ωστόσο, εγώ χαίρομαι γιατί έχει αλλάξει και η νοοτροπία κάποιων.
2: Δεν έχει αλλάξει.
1: Εγώ θεωρώ. Εγώ τι θέλω να πω. Ειδικά για το θέμα των αλκοτέστ. Πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν πια το αυτοκίνητό τους. Τους δίνεται δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, ειδικά αργά το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάνουν χρήση των μέσων μεταφοράς. Δηλαδή είναι και μια λυσίδα αυτό, όλο αυτό το πράγμα.
0: Φαίνεται και από τα στοιχεία της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ στα μπάρα, ας πούμε.
1: Και από αυτό. Ή αν θα βγεις με το αυτοκίνητό σου, επειδή ξέρεις. Ξέρεις ότι θα έχεις αλκοτέστ, δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει να πιεις για να μην σκοτώσεις κάποιον. Φαντάζομαι ότι θα γίνει στην πορεία όμως αυτό το πράγμα.
2: Ναι, άκουσε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν άλλαξε η νοοτροπία μας μέσα σε 6 μήνες και ένα χρόνο. Είπαμε, οφείλεται ξεκάθαρα και το ευχάριστο είναι ότι δεν σκοτώθηκε ο κόσμος. Το δυσάρεστο είναι ότι έγινε για το δίπλωμα και για τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, με δύο τρόπους αλλάζεις κουλτούρα και νοοτροπία. Αποκτάς μια παιδεία, ας το πούμε, γιατί δεν θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας οι Ευρωπαίοι είναι καλύτεροι από εμάς. Δεν έχουν κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Διαμορφώνεται με δύο τρόπους. με τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα μιας ανόητης πράξης στο δρόμο, ότι χάνεις την οικογένειά σου, ότι χάνεις την ελευθερία σου, ότι είναι, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον σε μια δύσκολη καθημερινή διαδικασία που λέγεται μετακίνηση. Και αυτό θέλει όμως βάθος χρόνου ενημέρωσης συνεχής μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από site, από ιντερνετικές διαδικασίες, από πολλές τέτοιες διαδικασίες. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τις ποινές και την εφαρμογή του νόμου και πώς αλλάζει την νοοτροπία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο μπαμπάς και η μαμά κινούνται πλέον πιο προσεκτικά, δεν καταναλώνουν αλκοόλ, δεν περνάνε κόκκινο φανάρι, δεν πηγαίνουν πιο γρήγορα σε υπερβολικές ταχύτητες, δεν παραβιάζουν τη ΛΕΑ, τη λεωφορολωρίδα και διάφορες άλλες, με το κινητό τηλέφωνο, με τη ζώνη, με το κράνος. Και βλέπει λοιπόν το κάθε παιδί, τον μπαμπά και τη μαμά, ως ένα άριστο πρότυπο. Δεν ξέρει γιατί το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά, ότι το κάνει γιατί φοβάται το πορτοφόλι και το δίπλωμα. Άρα αυτό το παιδί παίρνει μια προσλαμβάνει μάλλον μια εικόνα, την οποία την θεωρεί ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνει και εκείνο.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή θέσατε το θέμα.
2: Είναι εξωτερικό, δηλαδή δεν τα βγάζω εγώ από την κοιλιά μου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι η άποψή μου.
0: Το καταλαβαίνουμε.
2: Είναι,
0: το καταλαβαίνουμε.
2: Που είναι η πραγματικότητα που εξελίσσεται στο εξωτερικό και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
0: Επειδή λέτε
2: όπλο
0: και για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού που βλέπει τον μπαμπά να κυκλοφορεί έτσι και να αλλάζει έτσι η συνείδηση, είναι πάρα πολλοί εκ των ακροατών οι οποίοι μας λένε ότι αυτό που λείπει σε μεγάλο βαθμό, που ένα διάστημα εφαρμόζονταν, ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Και σας ρωτάω τώρα και με τη θέση σας ως αντιπεριφερειάρχη. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι κάτι που πρέπει να ενταθεί, είναι κάτι που πρέπει να ξαναρχίσει? Τι γίνεται με το σύστημα αυτό της οδικής αγωγής στα σχολεία?
2: Δεν είναι, δεν είναι μονοπλευρή λύση.
0: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι επικουρικά ένα μάθημα στο σχολείο θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή την μείωση, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά φανταστείτε τι λέμε, ότι τα πρώτα 6 χρόνια ενός παιδιού που καταγράφονται ανεξίτηλα, οι πληροφορίες που βλέπει το παιδί, όχι που ακούει μόνο, που βλέπει από τους γονείς. Πιστεύει κάποιος ότι μέσα σε μια ώρα, σε δύο ώρες μπορεί ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής να αλλάξει αυτή την νοοτροπία σε ένα παιδάκι? Γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι. Μπορεί να το ενισχύσει. Μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να συνδυαστικά και με την συμπεριφορά την καλή του μπαμπά ή της μαμάς ή του παππού και της γιαγιάς, της θείας, του θείου, του περιβάλλοντος. Με τα πρόστιμα, με τον έλεγχο, με την καταστολή και με ένα σχολείο και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λειτουργούν τα κράτη στο εξωτερικό, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, και γι' αυτό έχουν πάρα πολύ λιγότερα θύματα, ένα εκατομμύριο κατοίκους, σε σχέση με εμάς. Θεωρώ ότι με τον ίδιο ρυθμό που πήγαμε το 24 προς το 25 και από το 25 προς το 26 θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση. Δεν περισσεύει κανείς, δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το 22%.
0: Μόνο αν μηδενίσουμε το κοντέρ. Ναι.
2: Δεν υπάρχει το σημείο 0, το vision zero είναι τοπικό. Εγώ θα σας πω το εξής. Κάθε μέρα κάνω και περίπου, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, 1-2 σεμινάρια. Μιλάω σε ομάδες των 30, 50, 200, 400 και 500 ανθρώπων. Αν σας πω ότι η ζώνη ασφαλείας που είναι εκ των ουκ άνευ, που έχει ανακαλυφθεί εδώ και 75 και 80 χρόνια, υπάρχει κόσμος που δεν τη φοράει. Απίστευτο.
1: Αυτό είναι απίστευτο. Ναι.
2: Και μιλάμε για μπροστά, δεν τη φοράνε. 2 με 3 στους 10, μη σας πω και παραπάνω, 3 με 4 στους 10. Όσον αφορά την πίσω θέση, που πραγματικά όλοι οι επιβάτες κινδυνεύουν σαφώς περισσότερο από την μπροστινή, γιατί εκτός από τη δική τους, από το δικό τους τραυματισμό και το δικό τους θάνατο, θα σκοτώσουν με μαθηματική ακρίβεια και αυτούς που κάθονται μπροστά. Ο κάθε λιμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο αποτελεί το παγάκι στο σέικερ. Άρα εγώ απορώ πραγματικά, και δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, είναι το 80% δεν φοράει πίσω ζώνη. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ασύλληπτο.
2: Που αν φοράγαμε όλη η ζώνη και φοράγανε και όλοι κράνος και εξοπλισμός μοτοσυκλέτες, το 22% αυτό αυτόματα θα γινόταν πάνω από 35-40%.
0: Κρατάμε την αισιοδοξία σας
2: για την ζώνη ασφαλείας.

0: να αισιόδοξους ότι θα επανέλθουμε στα ζητήματα τουλάχιστον των καυσίμων σε μια λογική κανονικότητας. Από εκεί πέρα όμως, κύριε Πρόεδρε, προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραθεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε μετά τον COVID. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Σήμερα, όπως ξέρετε, ψηφίζεται στην Βουλή ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Αναφέρω ενδεικτικά τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα οποία θα καταβληθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά και την αύξηση της μόνιμης στήριξης που δίνουμε στους συνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ που θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες, οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις προκειμένου να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν το σπίτι τους. Μία ακόμα παρατήρηση κλείνω την εισαγωγική μου έτσι τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, η οποία αφορά το συνολικό επίπεδο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα θέματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Γι' αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει μια καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο παρελθόν πολιτικές δυνάμεις έταξαν στους πολίτες πράγματα τα οποία προφανώς ήταν παντελώς αδύνατο να υλοποιήσουν. Και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την προπεριγραφή των θεμάτων τα οποία θα συζητήσουμε εν συνεχεία στην τακτική μηνιαία συνάντησή μας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι είναι ανακουφιστική η ανακοίνωση της Συμφωνίας Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Και ελπίζω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτές οι 60 μέρες που εδόθησαν ως προθεσμία για τις διαβουλεύσεις οριστικοποίησης της συμφωνίας και των όρων της θα κυλήσουν ομαλά και δεν θα οδηγήσουν σε επισογυρίσματα ή σε αναστατώσεις της συμφωνίας, γιατί όλους αυτούς τους μήνες της σύγκρουσης με το Ιράν η επίδραση στην οικονομία και στη ζωή των χωρών οι οποίες δεν μετέχουν ούτως ή άλλως σε αυτή τη διένεξη ήταν δραματική, θα έλεγα. Πήρα και εγώ, όπως και η Βουλή και εσείς και όλοι μας, την έκθεση της διοικήσεως του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος για το 25-26. Φαίνονται εκεί με στοιχεία πιστικά οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία της Ευρωζώνης. Και παρά τα αυτά, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως η ελληνική οικονομία, παρά την μείωση της αναπτυξιακής πορείας στην Ευρωζώνη, η ελληνική οικονομία συνεχίζει παρά τα αυτά, λόγω της ανθεκτικότητας τάστης, να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι κεφάλαιο που ανήκει στην κυβέρνηση, δεν είναι κεφάλαιο που ανήκει προσωπικά σε κανέναν, είναι κεφάλαιο που ανήκει στον ελληνικό λαό. Και αυτές οι δυνατότητες της οικονομίας που σας επιτρέπουν να κάνετε αυτά τα οποία κάνετε λελογισμένα και με προσοχή θα βοηθήσουν ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ειρήνη, τα οποία είναι και συνταγματικά αποδεκτά. Είναι στόχοι του ιδίου του συντάγματος, το οποίο θεωρεί σαν υποχρέωση της κυβέρνησης να ασχολείται με την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς βαθμιδών μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Η ρύθμιση που ανακοίνωσε χθες στα Γιάννενα ο Υπουργός Οικονομικών με αφορμή ένα αναπτυξιακό συνέδριο που γινόταν εκεί στην πατρίδα μου είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτή την δεύτερη ευκαιρία, με βάση μια απόφαση του Αρείου Πάγου, όχι μόνο την νομιμοποιείτε και την θεσμοθετείτε, αλλά και την διευρύνετε. Γιατί δεν την περιορίζεται μόνο ανάμεσα στους διαδίκους, δηλαδή δεν θα ωφεληθούν της ρυθμίσεως μόνοι όσοι έκαναν προσφυγή στον Άριο Πάγο, αλλά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και επίσης δεν θα ισχύει από τώρα και μετά, αλλά θα ισχύει και από προχθές και μετά, από το παρελθόν και μετά, θα έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και έτσι με βάση αυτόν τον υπολογισμό των τόκων που θα είναι τόκοι που θα υπολογίζονται με βάση τη δόση και όχι με βάση το συνολικό ποσόν, θα πάρει μια μεγάλη ανάσα όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος υπολογίζεται σε 100.000 και βρίσκεται στην διαδικασία της ενεργού ρυθμίσεως. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι στο θέμα του ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική διάταξη. Θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν και εσείς, ήμουν και εγώ στη Βουλή όταν έσκασε η μεγάλη κακουχία της de facto χρεοκοπίας της χώρας και τα παράπονα του κόσμου, τα παράπονα των πάντων για τη χρεοκοπία και την αδυναμία της χώρας να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις, τις δανειακές, ήταν γιατί αυτό έσκασε τόσο ξαφνικά και κανείς δεν μας προειδοποιούσε για την κατάσταση της οικονομίας, γιατί φαινόταν όλα ρόδινα και ξαφνικά όλα απεδείχθησαν σκοτεινά και υπήρξαν και παράπονα και γκρίνιες, δεν θα έλεγα δικαιολόγητες, για θεσμούς οι οποίοι όφυλαν να προειδοποιούν δυναμικά και παραστατικά και πιστικά για την πορεία της οικονομίας. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γι' αυτό και τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να χτίσουμε γύρω μας τείχη, όπως λέει και ο ποιητής, και να παγιδευτούμε μέσα στα τείχη και να μην ακούσουμε κρότων χτιστών ή ήχων, όπως λέει. Ο κρότος των χτιστών και ο ήχος είναι οι προειδοποιήσεις. Οπότε πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό. Προστατεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία. Μπορεί η λέξη πειθαρχία συχνά σε ένα μεσογειακό λαό να φαντάζει βάρος, αλλά η πειθαρχία ήταν αυτή που έλειψε και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία της χρεοκοπίας. Τώρα λοιπόν, χάρη σε αυτή τη δημοσιονομική και μακροοικονομική πειθαρχία, έχετε περιθώριο και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου να διευρύνετε και να κάνετε κάποιες στοχευμένες παροχές. Δεν θα τις αποκαλούσα προεκλογικές, αλλά παροχές οι οποίες βοηθάνε στην κοινωνική συνοχή. Είμαι συνεπώς όλος αυτιά για να ακούσω λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο και για ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα στήριξης της κοινωνικής συνοχής, όχι προεκλογικής φύσεως και συνήθειας, αλλά μέτρα τα οποία πηγάζουν από την δυνατότητα της οικονομίας να μπορέσει να σταθεροποιήσει την κοινωνική σύγκληση και να βοηθήσει τις αδύναμες κοινωνικές τάξεις.
2: Αυτό είστε κυρίες και κύριοι, ο διάλογος, ο τυπικός πάντοτε που γίνεται, αλλά φτύγονται και αρκετά ουσιαστικά θέματα ανάμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό.

κύριος Καραγιάννης λέει ότι χθες μια επιστήμονας όσον αφορά στο εργαστικό και δημογραφικό είπε ότι στο 4% της εδαφικής έκτασης που είναι η Αττική ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας, αν έχουμε ασχολιώσει με κάτι. Τα χριστά είναι γνωστά αυτά, τι να πούμε. Συμβαίνει και αλλού. Υπάρχουν χώρες που είναι χειρότερο το ποσοστό, αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε. Η κυρία Μπάκα λέει ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το κλιματολόγιο και τα πέρα δόθε. Και το ρολόι λέει ότι πρέπει να φύγουμε, να δώσουμε το μικρόφωνο στο συνάδελφο για το δελτίο ειδήσεων και στους συναδέλφους για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Να είστε καλά, να έχετε μια ωραία μέρα. Γεια χαρά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς θα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών μεταξύ άλλων ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμη και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδια αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και στην συνάντηση που είχαν πριν από λίγο φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό, σε αυτή την πάγια ενημέρωση του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο, το θέμα των κόκκινων δανείων ήταν αυτό που βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Προφανώς αναφέρθηκε στην ρύθμιση που έρχεται σήμερα στην Βουλή με βάση την απόφαση του Αριουπάγου και που όλοι πια την γνωρίζετε και που αλλάζει τα δεδομένα στις μηνιαίες δόσεις των δανειοληπτών. Ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ λέει, φίλες και φίλοι, πως τα κόκκινα δάνεια θα είναι στο αφήγημα της κυβέρνησης. Θυμίζω ξανά τι αφήγημα, τι εννοείς, Ευαγγελία, μα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, φίλες και φίλοι, είναι ένα θέμα. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολούθησα, έψαξα και βρήκα την ακτινογραφία των βαθμών που έχει διαμορφωθεί, και είναι τα στοιχεία αυτά που κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη της, γιατί είναι ένας τρόπος, ο ευθύς τρόπος για να τεστάρεις το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με τον μέσο όρο των γραπτών των παιδιών. Στα μαθηματικά οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ακούστε τώρα εσείς, στα μαθηματικά, με μέσο όρο μόλις 5,1, είναι στοιχεία από το δείγμα των γραπτών και επιβεβαιώνουν τα μαθηματικά τελικά εξελίχθηκαν σε πανολεθρία για την μεγάλη πλειοψηφία, αλλά κάτω από τη βάση είναι η μισή υποψήφοι στην ιστορία. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες μεταβολές στην νεοελληνική γλώσσα, αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι μεσαίες βαθμολογίες κυμαίνονται από 12, και είναι καλό αυτό, έως 16. Ο μέσος όρος στη φυσική διαμορφώνεται στο 13,11. Στη χημεία το 43% των γραπτών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 10%. Μάχη με μεσαίες βαθμολογίες υπάρχει στη βιολογία. Σφαγή χαρακτηρίζουν τη βαθμολογία στα αρχαία ελληνικά. Έχει σημασία το να επιλέγεις θεωρητική κατεύθυνση γιατί γράφεις το μάθημα αυτό.
1: Και βάλες όλα αυτά και την έρευνα που έγινε πριν από λίγο, την αξιολόγηση πριν από λίγες μέρες την είχε η Καθημερινή για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Που έχουν πέσει σε κατάταξη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
0: Ο μέσος όρος λοιπόν κατρακυλά κάτω από τη βάση στο 9,58, στο 55,8 των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Δεν θέλω να σας τα πω όλα τώρα, γιατί προφανώς δεν μπορείτε να τα συγκρατήσετε. Το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι θεωρούν καλή βαθμολογία τον μέσο όρο σχεδόν σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση αυτό που σας είπα πριν από λίγο, που έφταναν έως και κάποια γραπτά στο 16, είναι το 13,2-13,5. Εάν αυτό δεν αποδεικνύει πόσο προβληματικό πλέον είναι το σύστημα εκπαίδευσης και ότι εκεί κάποια στιγμή σοβαρά μία κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί, γιατί το έχουμε ακούσει χίλιες φορές για το αδιάβλητο των εκλογών στις πανελλαδικές εξετάσεις, περιμένω και ελπίζω κάποια στιγμή να ακούσω μία κυβέρνηση που θα πάρει το ρίσκο. Θα πάρει το ρίσκο.

0: σημαίνει ότι όλη η προηγούμενη εξαετής πορεία του ήταν χάλι μαύρο.
1: Βάζω το θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος.
0: Και υπάρχει και το θέμα των καθηγητών. Πόση δουλειά κάνουν οι καθηγητές.
1: Αυτό εννοώ, είναι στο σύνολο. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το ένα.
0: Τι είναι οι καθηγητές αυτοί, πόσο σωστοί είναι.
1: Αυτοί τώρα, αυτά τα παιδιά που θα περάσουν, πρόσεξε.
0: Πόσο τους ενδιαφέρει.
1: Με 11 μεσόωρο, με 13 μεσόωρο, παραδείγματος χάρη στα αρχαία ελληνικά. Θα περάσουν κάποιοι και θα πάνε να διδάξουν.
0: Ακριβώς. Και συζητούσαμε, σου θυμίζω, πριν από λίγα χρόνια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει και η βάση του 10 και να μπαίνει ένα στο πανεπιστήμιο με 2 και με 3.
1: Δημήτρη.
0: Πόσα χρόνια μας πήρε να πούμε ότι τουλάχιστον να υπάρχει μια βάση για να μπει κάπου. Και όχι ό,τι να είναι.
1: Κανονικά θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο στους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι έχουν πλήρη εικόνα τι παιδιά παραλαμβάνουν, με τι γνωστικό πεδίο, με τι αναλυτική ή κριτική σκέψη.
0: Και τι επιστήμονες παραδίδουν.
1: Εάν μιλήσεις μαζί τους, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε ένα σχετικό θέμα. Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πώς αλλάζει το θέμα των πανεπιστημίων, τα τεχνικά επαγγέλματα, ποιο είναι το μέλλον των δεξιοτήτων, τι σημαίνει όλο αυτό λοιπόν σε ένα υλικό, θα πω εγώ, εκπαιδευτικό και ανθρώπινο που έχει αυτά τα στοιχεία.
0: Πάμε τώρα, γιατί μας περιμένει η Γεωργία Σαντανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την έχουμε καθυστερήσει και ζητάμε και συγγνώμη. Καλημέρα, Γεωργία. Μας ακούς?
1: Πού είναι η Γεωργία Σαντανά? Τη χάσαμε. Πάμε λοιπόν, περιμένοντας τη Γεωργία.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Να πούμε πως έχει αρχίσει πια και ξανά έχει ενδιαφέρον, όχι πως σταμάτησε ποτέ, αλλά αρχίζουν και υπάρχουν, βγαίνουν σιγά σιγά πληροφορίες, φίλες και φίλοι, από αυτό που λέμε πολιτικό ρεπορτάζ. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχει κινητικότητα.
0: Τώρα την έχουμε.
1: Ωραία. Άντε λοιπόν.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα, Ευαγγελία μου, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Γεωργία, τι κάνεις?
2: Νομίζω ότι δέζομαι αυταπάτες, γιατί είναι αυταπάτη να νομίζει κανείς ότι θα ξεκουραστούμε οι συντάξεις και λείπουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το καλοκαίρι.
1: Το έλεγα ότι πάνω που κάπως λίγο, 2-3 μέρες κάτι ησυχάζει, τσουπ, ξαναφουντώνει.
2: Ναι, ξαναφουντώνει, γιατί εχθές είχαμε τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Θα τα πούμε, ναι, ακριβώ.
2: Και υπάρχει το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία
1: του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Και από την άλλη μεριά στο ΠΑΣΟΚ έχουμε επίσης κινητικότητα. Επί της ουσίας ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά από το καλέτζι την εκκίνηση της προεκλογικής μάχης του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το ακούσαμε, το είδαμε με αναφορές στην ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου κτλ. Την ίδια ώρα που στο ΠΑΣΟΚ επίσης υπάρχει κινητικότητα στο πεδίο των μεταγραφών, έτσι, όλο και από ό,τι καταλαβαίνω σιγοψηφυρίζονται ονόματα.
2: Εκεί θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση δύο πράγματα. Πρώτον, για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις ότι φιλορούν προς το κόμμα Τσίπρα. Είδατε ξαφνικά ότι η σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του εξακολουθεί να πέφτει βαριά και γίνονται προσπάθειες οικειοποίησης από πλευράς της Ελλάδας, τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Απ' τη μια λοιπόν μεταγραφές, με πιο, έτσι θα έλεγα εγώ, αριστερόστροφο άρωμα, και εγώ έχω την αίσθηση από το ρεπορτάζ ότι αυτό που θα κάνει πραγματικά μια έκπληξη στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι η προσπάθειά του να βάλει στην πρώτη γραμμή της μάχης στελέχη από το παλιό ΠΑΣΟΚ το Ορθόδοξο. Υπάρχουν ανοιχτές διαβουλεύσεις και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του
0: δηλαδή,
2: να υπάρχουν και εξελίξεις.
0: Π.χ. Πες ένα όνομα.
2: Όνομα δεν θα σου πω για ευνόητους λόγους, αλλά θα σου πω περιγραφικά ότι επιχειρεί μια πανστρατιά κυρίως στελεχών από την περίοδο Σιμίτη και μετά. Δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή στελεχών και πρώην βουλευτών και πρώην υπουργών και αυτοδιοικητικών.
0: Να πω κάτι όμως, Γεωργία μου. Όταν ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια σκιώδη κυβέρνηση με πρόσωπα που σχεδόν δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, είναι πετυχημένοι επαγγελματίες. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε σε ένα βαθμό κάτι φρέσκο, γιατί υπάρχουν και πρόσωπα μέσα που κάθε άλλο παρά φρέσκα είναι. Και το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να βρει το παλιό ΠΑΣΟΚ, το Ορθόδοξο. Το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια και την εποχή Σιμίτη, λίγο φτώχεια μου κάνει αυτό.
2: Κοίταξε, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι τη νέα γενιά την έχουν αναδείξει. Δηλαδή υπάρχει μια γενιά στελεχών 35-40

0: 85 που είναι στο αυτή τη στιγμή προμετωπίδα.
1: Ναι.
0: Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Γιανακοπούλου, Τσουκαλάς και ο Μάντζος.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουν βγει
0: άρα,
2: ήδη.
0: Ναι. Αυτοί τους λείπει. Τους λείπει αυτό που λέγαμε, αυτό που λένε η credibility οι Άγγλοι.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή το Πασόκ έχει αυτή τη διαχρονική μεταρρυθμιστική ταυτότητα και την αξιοπιστία που πονάει ο Τσίπρας.
1: Την είχε.
0: Οπότε σου, ναι.
1: Και
0: επειδή είχε πολύ καλές μονάδες στο
1: ναι.
0: παρελθόν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα για μένα του Πασόκ οφείλεται στο γεγονός ότι είχε πολύ καλές μονάδες που άθεριζαν ένα σύνολο το οποίο mm-hmm. μπάταρε σε πολλούς τομείς, αλλά το έσωζαν οι μονάδες.
2: Mm-hmm.
0: Κάποιες από αυτές τις μονάδες θέλει να τις βάλει στην πρώτη γραμμή και η διαβουλεύση είναι διαρκής. Νομίζω εκεί παίζει ρόλο ένα τρίγωνο. Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σκανδαλίζει.
2: Έτσι. Αυτό το ρεπορτάζ που λες, Γεωργία, και ευχαριστούμε πολύ που το δίνεις στον αέρα. Χθες το βράδυ το πληροφορήθηκα ότι είναι ακριβώς αυτό το τρίγωνο. Επί της ουσίας είναι Λαλιώτης, Σκανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, βεβαίως. Και είναι πυκνές οι επαφές, μαθαίνω. Και επίσης εστιάζουν πάρα πολύ και σε παλιά αυτοδιοικητικά στελέχη του Πασόκ.
0: Ναι, εκεί γίνεται προσπάθεια πανθρασιάς.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή το Πασόκ που πονάει στα αστικά κέντρα και δύσκολο ικανοπαίδιο στην επαρχία έχει καλύτερη κοινωνική γύρωση από την Ελλάδα και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ναι.
0: Αν ανατάξει λίγο δυνάμεις στο ικανοπαίδιο, τότε μπορεί να γίνει αυτός ανταγωνιστικό με την Ελλάδα, η οποία δεν έχει ούτε την κοινωνική γύρωση, ούτε όπως λένε στο Πασόκ την αυτοδιοικητική κουλτούρα.
2: Μάλιστα.
0: Των συνενέσεων δηλαδή.
2: Εντάξει,
0: άρα εδώ γίνεται μια προσπάθεια, γιατί η σχέση είναι ευθέως ανταγωνιστική, όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας να προτάξει τα καλύτερα όπλα του.
2: Πάντως το πεδίο της αυτοδιοίκησης το χτυπάνε όλοι. Το χτυπάει η κυβέρνηση, γιατί και οι πληροφορίες λένε ότι και η κυβέρνηση έχει επαφηθεί σε παλιούς αυτοδιοικητικούς κτλ. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως το Πασόκ. Και μια και αναφερθήκαμε στον Αλέξη Τσίπρα, εχθές λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης που έδωσε τα πρόσωπα, τα ονόματα και τα βιογραφικά τους. Την ίδια ώρα που αύριο έχουμε, όπως το είπες και εσύ πριν από λίγο, συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας στη σκιά της σκιώδους κυβερνήσεως Τσίπρα.
0: Ναι, αυτό νομίζω είναι η πιο ωραία περιγραφή. Γιατί στη σκιά, γιατί εντάξει η Ελλάς προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά, να δείξει ότι έχει πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και το πρόγραμμα.
2: Mm-hmm.
0: Εκεί δεν είναι τόσο όρημα τα πράγματα.
2: Ακόμα,
0: και εκεί είναι και
2: ναι.
0: ένα πεδίο κριτικής που δέχεται η Ελλάς στο πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
0: Απ' την άλλη ωστόσο, οι λογαριασμοί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνουν έτσι απλά. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κινητοποιούνται στελέχη της μειοψηφίας, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, υπάρχει μια κεντρική επιτροπή στον ορίζοντα η οποία μπορεί να γίνει και αρχές Ιουλίου. Άρα αυτή η φθορά και αν θέλετε δόσεις τοξικότητας που αυτή τη στιγμή εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ μοιραία μεταφέρονται και στην αυλή του Τσίπρα. Όσα φίλτρα και αν υπάρχουν στο ενδιάμεσο, το ένα στοιχείο είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή είδαμε, όπως είπατε πριν, και η Ευαγγελία και ο Δημήτρης και κάποια στελέχη στη σιώδη κυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία έρχονται από το μακρινό 2015. Το οποίο δεν είναι και τόσο μακρινό όμως, mm-hmm. όταν έχει να κάνει με την ανθρωπογεωγραφία.
2: Βέβαια,
0: και
2: βέβαια.
0: Το κλίμα που υπάρχει από χθες τη τάξη, κυρίως των βουλευτών, των εν ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι. Όταν επιλέγονται, ας πούμε, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές του 2015, σε τι υπολείπονται οι βουλευτές του 2026.
1: Καλά, ναι, πρώην υπουργοί του 2015 επελέγει μόνο ο κύριος Γαβρόγλου, ως συντονιστής. Δεν υπάρχει κανένας τομεάρχης που να είναι πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν τρεις που είναι πρώην γενικοί γραμματείς υπουργείων. Υπάρχει ο Μιχάλης Καλογύρου, ο οποίος είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο
2: Ο Μιχάλης Καλογύρου δεν έφυγε ποτέ από τον Τσίπρα.
1: Ο Μιχάλης Καλογύρου, δηλαδή. Ναι, ήταν πάντα εκ των στενοτέρων συνεργατών, όπως και ο κύριος Βασιλιάδης. Πάντως, οι τομεάρχες, στους τομεάρχες δεν υπάρχει κανένας πρώην υπουργός.
0: Πρώην σου πω. Όχι, πρώην γενική.
2: Ναι,
1: και υπάρχει πρώην γενικός της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου που ήταν στο Πασόκ και πήγε τώρα στον Τσίπρα και έγινε προστασία του πολίτη.
0: Αλλά αντίστοιχα η γενική γραμματής ήταν η Ευγενία Χωτονιάτα, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Δηλαδή
1: εντάξει, δεν είναι καμένοι όμως αυτοί.
2: Όχι. Και
0: έχει
2: ενδιαφέρον για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Και ούτε ως καμένους τους αντιμετωπίζουν, ίσα τους θεωρούν και καλά χαρτιά του Τσίπρα και οι υπόλοιποι στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έτσι.
0: Θεωρούν ωστόσο ότι εδώ υπάρχουν πολλές, ας πούμε, αμφισημίες. Μία αμφισημία είναι αυτή. Δεν θέλω τους σημερινούς βουλευτές ή δεν θέλω όλους αυτούς, αλλά θέλω στελέχη του 15. Απ' την άλλη, δεν θέλω να με στηρίξουν κόμματα.
2: Καλά, δεν θα φτιάξει.
0: Πρόσωπα.
2: Από πού θα τους βρει, άμα δεν πάρει και έτσι. Δεν καταλαβαίνω το θέμα. Το παράπονο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ.
0: Η άλλη αμφισημία που υπάρχει είναι: δεν θέλω στηρίξη από κόμματα, θα πάω σε μεμονωμένα πρόσωπα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε απόφαση ως κόμμα να στηρίξει τον Τσίπρα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που σε τέτοιες γένες προφανώς υπάρχουν προφανώς. Είναι κατανοητό. Απ' την άλλη, ωστόσο, είναι πρωτοφανές και αυτό το πρωτοφανές το κάνει και αντικανονικό με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην πολιτική σκηνή.
2: Γεωργία,
0: αλλά τα ζούμε και αυτά πρώτα.
2: Ναι, σωστά. Ναι. Πρωτοφανή ζήσαμε και βλέπουμε και ακούμε πάρα πολλά σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας, να εστιάσουμε στην αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, γιατί υποτίθεται ότι συνεδριάζει με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, τι περιμένουμε? Θα ξεκαθαρίσει κάτι αύριο?
0: Περιμένουμε το να παρουσιαστεί ένας οδικός χάρτης, είτε από πλευράς Φάμελου, είτε από πλευράς Μειοψηφιαστή. Εννοώ, για να το πω πολύ απλά, σε λιγότερο από ένα λεπτό, πρέπει αύριο ή όποτε συνεδριάσει, ψέποτε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, να απαντήσει στο ερώτημα.
2: Στον κύριο Πολάκη. Ναι.
0: Αν πήρατε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα και τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι. Και να ακούσουμε και.
0: Ναι. Ότι ο Χρήστος Γιαννούλης, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μετά την καρατόμηση του Νίκου Παπάβου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεύτερη φορά χθες το βράδυ, είπε ότι βάλει στο γήπεδο Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει να κάνει μαζί του.
2: Μάλιστα. Αυτοί πετάνε την μπάλα στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό τους διευκολύνει πάρα πολύ. Το γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέω εμείς, ότι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πει ξεκάθαρα. Και εν πάση περιπτώσει είναι και ένας Πολάκης εκεί δίπλα που περιμένει την απάντηση και έχει ενδιαφέρον να δούμε την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ καλημέρα.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Γεωργία Σαδανά ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτική συντάκτρια. Είμαι περίεργη να δω τι θα πει αύριο Φάμελος. Πραγματικά, δηλαδή. Τι πάει να πει, πετάμε την μπάλα στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα?
1: Μα ξέρεις τι λένε τώρα? Ότι δεν θέλουμε να μας πούν οι εκπρόσωποι, να μας πει ο ίδιος ο Τσίπρας τι θέλει. Δηλαδή,
2: καλά, εντάξει,
1: κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.
2: Πάμε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από τη λίμνη Κουμουνδούρου στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Επιχειρούν ισχυρές επέγειες και αέριες δυνάμεις. Η κυβέρνηση κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες οι δόσεις αναδρομική ισχύ, ταχύτερη αποπληρωμή. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για οφειλές σε φορεία ΕΦΚΑ και Δήμους. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σου Ουάσιγκτον και Τεχεράνης πάνω από 1000 τάνκερ εγκλωβισμένα στα στενά του ορμού. Σχέδιο του ΟΗΕ για τον απεγκλωβισμό 11.000 ναυτικών. Σε 24 ώρες απεργιακές κινητοποίησεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομικό κλάδο και περιφέρειες. Τέσσερις διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25 μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Δεν έχω καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο. Καταργείται άκυρο το ένταλμα της σύλληψής μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ακραίος καύσωνας στυπά τη Δυτική Ευρώπη. 40 νεκρούς μετράει η Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμούς. Τους πρώτους νεκρούς μετράει και η Ιταλία. Πάνω από 40 βαθμοί καταγράφονται στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: ωραίος καλλιτέχνης, αυτό έλεγα τώρα στο Δημήτρη εδώ, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, από τους μεγαλύτερους της εποχής του. Βρετανός βεβαίως, ανήκει στην βρετανική μουσική σκηνή. Ένας στάρ που είναι στάρ ή αντιστάρ, θα μπορούσα να πούμε, εντός και εκτός σκηνής. Λοιπόν, πάμε λίγο να συστηθούμε. Να σας πούμε ότι είστε στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής την ρύθμιση του ήχου είχε ο Γιάννης Πρίντεζης και τώρα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Δεν τον βλέπω στα κέφια του σήμερα, πολύ ήσυχο είναι το αγόρι. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Βλέπω ήδη τα μηνύματά σας και επειδή τα μηνύματά σας αφορούν κυρίως μέχρι τώρα αυτήν την εισαγωγή που έκανα σε σχέση με, με τις πρώτες ακτινογραφίες των γραπτών των παιδιών στις Πανελλήνιες, και σας είπαμε ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος με έναν τρόπο διαφορετικής προσέγγισης θα μείνουμε στο πεδίο που λέγεται εκπαίδευση. Στην τηλεφωνική γραμμή, φίλες και φίλοι, είναι ο καθηγητής στο ΠΑΠΗ, όπως το λέμε εμείς, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Είναι ειδικός στις τεχνολογίες της μάθησης ο κύριος Δημήτρης Σάμψον, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον καλωσορίζουμε. Γεια σας, κύριε Σάμψον.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παλτατζή.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα, πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καθίσει κανείς και να πάρει όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί εργαλεία είναι τα στοιχεία, που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τι βαθμολογίες των παιδιών που απέτυχαν, πόσο απάντησαν, γιατί απέτυχαν κτλ. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διαμορφώσουμε, κύριε Σάμψον, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται, δεν θα πω στο σήμερα, να κοιτά στο μέλλον θα πω. Εσείς λοιπόν έχετε ως γνωστικό αντικείμενο τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Το θέμα, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με αυτά αλλάζουν και οι δεξιότητες, αυτό που λέμε δεξιότητες. Η AI έχει εισβάλει κυριολεκτικά, εσείς προλαβαίνετε φαντάζομαι με κόπο να ενημερωθείτε, εμείς ώσπου να περάσει ένα δεκαήμερο, ένας μήνας, βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτό που θέλω λοιπόν να ρωτήσω είναι σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και με τις δεξιότητες μαζί. Πώς έχει εισβάλει, τι περιβάλλον έχει δημιουργήσει?
1: Κοιτάξτε, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη προφανώς υπήρξε μεγάλη έκθεση των παιδιών και των πολιτών γέννη στη χρήση του διαδικτύου και των εργαλείων γύρω από το διαδίκτυο. Συνεπώς έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο θέμα της αξιοποίησης, ας πούμε, ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή ζωή, στον επαγγελματικό βίο, στην εκπαίδευση, παντού. Αν η ερώτηση είναι αυστηρά για την νοημοσύνη και πώς έχει επηρεάσει ή επηρεάζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα, το επηρεάζει διαφορετικά στο σχολείο και διαφορετικά στο πανεπιστήμιο. Αλλά το επηρεάζει ουσιαστικά, υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες. Καταρχήν, οποιαδήποτε επίδραση γίνεται ανοργάνωτα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν θεσμοθετημένα πλαίσια παντού, αν και η ελληνική κυβέρνηση πριν από ότι έβγαλε πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση, και είναι από τις πρώτες εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τέτοια πλαίσια, και αξίζει να το δει κανείς, ειδικά η μας.
0: Αυτό πώς έχει μεταφερθεί στην εκπαίδευση, κύριε Σάμψον?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή το Μάιο δημοσιεύθηκε και νομίζω ότι ήδη αποτελεί αντικείμενο μελέτης και των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτό, φαντάζομαι στην καινούργια σχολική χρονιά θα υπάρχουν μια σειρά από δράσεις. Είναι ένα ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει αρκετά πράγματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα την ενημέρωση με την ευθύνη της σχολικής μονάδας των όλων των συντελεστών ουσιαστικά, ας πούμε, της σχολείου, δηλαδή όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονιών κτλ. Να υπάρχουν κάποιες μερίδες που γίνονται σε τα χρονικά διαστήματα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά τα θέματα με την υποστήριξη πολιτείας.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε σωστά ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγάλη χρήση του διαδικτύου και από τους μαθητές και από τους καθηγητές κλπ. Σήμερα είμαστε στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθένας για να οτιδήποτε θέλει να μάθει ή να ρωτήσει απευθύνεται στο Claude, στο ChatGPT, στο Gemini, για να μην κάνουμε διαφήμιση, ένα από τα τρία. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν πια θεωρείτε ότι θα υποχωρεί σιγά σιγά η ουσιαστική γνώση, η ανάγκη των νέων παιδιών να μάθουν για να ξέρουν να απαντούν, ή τα πάντα θα είναι μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ένα σενάριο είναι αυτό που περιγράψατε. Το σενάριο δηλαδή, ας πούμε, της άμεσης απεύθυνσης εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να σου δώσουν έτοιμες απαντήσεις. Ναι. Αυτό είναι ένα κακό σενάριο, μια κακή χρήση ουσιαστικά της τεχνολογίας και είναι και ένα σενάριο που...
2: Γίνεται όμως.
1: Αυτό γίνεται κατά προσοχήν, ας πούμε, σήμερα από τον περισσότερο κόσμο.
0: Ειδικά εσείς οι πανεπιστημιακοί βρίσκεστε αντιμέτωποι με αυτό σε επίπεδο εργασιών.
1: Βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε αυτό στο βαθμό που οι εργασίες που δίνουμε για να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις των μαθητών είναι εργασίες οι οποίες είναι ευαίσθητες ουσιαστικά, δηλαδή σε τέτοιες πρακτικές. Δηλαδή μπορεί να επηρεαστούν από τις πρακτικές. Εάν σχεδιάσεις κατάλληλες εργασίες ή δοκιμασίες, τέλος πάντων, αξιολόγησης του προφίλ ενός μαθητή, των επιδόσεων κτλ., σίγουρα αυτό μπορεί να το παρακάμψεις. Και διεθνώς υπάρχει μια τάση, ας πούμε, για επιστροφή σε πιο αυθεντικές αξιολογήσεις, με φυσική παρουσία, με συζήτηση, με διάλογο. Αυτό που τελικά, ας πούμε, αν θα μπορούσαμε να πούμε σαν ένα μήνυμα, είναι οι παραδοσιακές εξετάσεις, οι οποίες προφανώς υφίσταται, ας πούμε, μια μεγάλη πίεση από τις
2: δυνατότητες. Με τα γραπτά, λέτε.
1: Με τα γραπτά.
2: Να αντικατασταθούν.
1: Ή ακόμα και με παραδοσιακές εργασίες, κύριε Τάκη.
2: Ναι.
1: Εξιολογούσαν το τελικό αποτέλεσμα.
2: Σωστά, να αντικατασταθούν σιγά-σιγά από τη φυσική παρουσία και από την απάντηση online. Μου θυμίζετε τώρα.
0: Online γίνονται και τώρα.
2: Όχι. Online με την έννοια να είναι μπροστά.
0: Με φυσική παρουσία.
2: Ναι, μου θυμίζετε μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από λίγες μέρες με κάποιον και μου είπε, με βάση όλα αυτά που έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη το επόμενο διάστημα, μόνο το online πρέπει να πιστεύουμε. Βίντεο, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας την σκέψη ότι μπορεί και να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Είναι ενδιαφέρον απλώς να ολοκληρώσω λίγο
0: το θέμα.
1: Οι παραδοσιακές εξετάσεις κρίνανε συνήθως το αποτέλεσμα. Αυτό που σήμερα αξιολογούμε είναι το πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το μυστικό και αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά, ας πούμε. Κρίνοντας λοιπόν πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα, και ειδικά όταν φτάνουν σε αυτό το αποτέλεσμα με συνεργασία περισσότερων φοιτητών κτλ. Και με την δυνατότητα των φοιτητών να εξηγήσουν τι κάναν και πώς φτάσαν εκεί, ακόμα χρησιμοποιώντας υποβοηθητικά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε πολύ μεγάλο βαθμό λύνει το πρόβλημα που αναφέρεται.
0: Είναι ένας τρόπος για να διασφαλίσει. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτή είναι η μία πλευρά. Εννοώ στο πεδίο της εκπαίδευσης. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Σάμψον, είναι ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου. Εγώ σας λέω δασκάλους όλους, είτε είστε της μέσης εκπαίδευσης, είτε είστε πανεπιστημιακοί. Μέχρι τώρα έτσι αυτήν την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Λέω λοιπόν ο καθηγητής, άντε το πω έτσι. Λοιπόν, στην εποχή λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, με τα εργαλεία που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ, χάνει κάτι από το ρόλο του. Θέλω να πω, από το πρόσωπο γνώσης, μετάδοσης της γνώσης, μήπως γίνεται απλώς καθοδηγητής, μέντορα, ας πούμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο ρόλος ενός καλού δασκάλου ή εκπαιδευτικού είναι ακριβώς αυτός, να είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά οργανώνει και βοηθάει τη μάθηση του κάθε μαθητή του και μάθηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά μέσα σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ παραδοσιακή η αντίληψη ότι, ότι είναι ο μεταδότης, ας το πούμε, της γνώσης. Μιας γνώσης δηλαδή, ας πούμε, που υπάρχει κάπου και που αυτός τη μεταφέρει.
0: Αυτή είχαμε εδώ μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: στη γνώση σας στηριζόμασταν.
1: Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια αντίληψη, ας πούμε,
0: παροχημένη.
1: Παροχημένη πολλά χρόνια τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και τα επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Εγώ ήμουν τρία χρόνια στην Αυστραλία καθηγητής στην Δυτική Αυστραλία. Είμαστε σε School of Education, ας πούμε, και εκπαιδεύαμε 2.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο. Η κατεύθυνση εκεί, ας πούμε, της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών είναι τελείως διαφορετική. Έχει ένα ρόλο λοιπόν ουσιαστικά υποστηρικτή, ας πούμε, ουσιαστικά της διαδικασίας της μάθησης. Δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες, κατάλληλες συνθήκες για να μάθουν οι μαθητές του, ας πούμε, κάθε μέρα κάτι καινούριο. Τους κινητροδοτεί, ξέρει τις αδυναμίες τους, προσπαθεί να τους υποστηρίξει και σε σύνολο αλλά και ατομικά τον καθένα. Τους δημιουργεί κίνητρα.
0: Ωραία. Αυτή η μετάβαση λοιπόν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντάς σας κύριε Σάμψον, είμαστε λοιπόν, έχουμε ήδη μπει, προπολού μάλιστα λέτε εσείς και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουμε φύγει από αυτό που λέμε παραδοσιακός μεταδότης γνώσεων, που είναι ο καθηγητής, και έχουμε μπει σε έναν, πώς να το πω τώρα εγώ, προπονητή μαθησιακών εμπειριών. Άρα σκέφτομαι.
1: Ενορχιστρωτή, θα έλεγα.
0: Ενορχιστρωτή. Τέλεια. Ναι. Ενορχιστρωτή. Διευθυντής ορχήστρας, λοιπόν. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, κύριε Σάμψον, πως η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί επί της ουσίας και απολύτως εξατομικευμένα κανάλια, μονοπάτια, πεδία μάθησης για κάθε φοιτητή.
1: Μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα μονοπάτια που λέτε μάθησης, και όχι μόνο τα μονοπάτια μάθησης αλλά και εξατομικευμένη καθοδήγηση, εξατομικευμένη ανατροφοδότηση στο τι κάνει λάθος, όταν λύνει δηλαδή για παράδειγμα ένα παιδί, ας πούμε, μια άσκηση μόνος του στο σπίτι. Mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα, ας πούμε, που έχει είναι ότι δεν έχει κάποιον, ας πούμε, να το καθοδηγήσει, ας πούμε, τη στιγμή που δυσκολεύεται.
2: Τώρα θα έχει.
1: Είναι και η στιγμή που εγκαταλείπει την προσπάθεια και θεωρεί ότι εγώ δεν κάνω για τα μαθηματικά, για την πληροφορική, για κάποιο άλλο, για τα αρχαία. Mm-hmm. Όταν έχει λοιπόν έναν private tutor, και αυτό κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, και το φροντιστήριο που έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, ουσιαστικά έχει αυτή την υποστήριξη που χρειάζεται, ας πούμε. Αυτό τώρα το έχει, ας πούμε, μπορεί να το έχει εν δυνάμει με AI tutors, ας πούμε. Αυτό είναι μια θετική χρήση, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σε ποια παιδεία μπαίνει πιο δυναμικά, κύριε Σάμψον, η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης, σε όλα τα παιδεία.
0: Σε όλα. Σε επίπεδο πανεπιστημιακής?
1: Σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα προβλήματα είναι λίγο διαφορετικά. Η βασική αγωνία των νέων απόφοιτων και των νέων φοιτητών αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, μιλάω διεθνώς τώρα, είναι ότι παραδοσιακά οι θέσεις εργασίας που ήταν για νέους απόφοιτους, για τους λεγόμενους πρωτοεισερχόμενους των επαγγελματικών πλοίων, που ήταν κυρίως, ας πούμε, διεκπαιρεωτικές εργασίες, εργασίες δηλαδή, ας πούμε, που ήταν εισαγωγικού επίπεδου, αυτές μπορούν να εκτελεστούν γρήγορα και αποτελεσματικά από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Πριν από τρεις εβδομάδες ήμουν σε ένα πάνελ που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. Μας είπαν λοιπόν, ας πούμε, ότι 60% των νέων θέσεων εργασίας που απευθυνόταν σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων στην Κίνα καταργήθηκε, ας πούμε, στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί σε όλο τον κόσμο μια μεγάλη πίεση στους νέους απόφοιτους.
2: Τι θα κάνουν?
1: Τι θα κάνουμε? Και αυτό δημιουργεί και αντίστοιχα μια πίεση και στα πανεπιστήμια.
0: Έτσι, γιατί και τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν.
1: Να μετασχηματίσουν την ουσία. Εγώ, κοιτάξτε, όταν ήμουν στην Αυστραλία κάθε μέρα το πρωί, όταν πήγαινα στο γραφείο μου, έβλεπα ένα μήνυμα. Ναι. Σε όλες τις πόρτες των ασανσέρ είχαμε το μότο του Πανεπιστημίου που ήταν: σας προετοιμάζουμε για την πρώτη σας δουλειά. Προχθές ήμουν σε μια σύσκεψη με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο που ήμουν στην Αυστραλία και συζητάγαμε πώς αυτό το μότο αλλάζει σήμερα. Δηλαδή, σωστό. Τι σημαίνει
2: και σήμερα. Και να σας πω και κάτι.
0: Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν αυτές οι ταμπέλες, κύριε Σάμψον. Δεν θέλω να γελάσετε, γιατί αλήθεια σας λέω. Είναι και η αγωνία μας αυτή. Δηλαδή, πόσο έχουν συντονιστεί. Γιατί παρακολουθώντας, εμένα η κόρη μου είναι φοιτήτρια. Παρακολουθώντας ένα ευρύ φάσμα, θα έλεγα, συμφοιτητών της από διάφορες σχολές. Δεν βλέπω λοιπόν τα πανεπιστήμια να κυνηγάνε τα παιδιά και να τα βάζουν στη νέα εποχή.
1: Εντάξει, το ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά και όχι μόνο το ελληνικό, και το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό πανεπιστήμιο, έχει μια παράδοση λίγο διαφορετική. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αυτενέργεια του φοιτητή.
0: Δηλαδή, κυνηγάει ο φοιτητής τον καθηγητή, ναι, και όχι ότι.
1: Δημιουργεί ένα πλαίσιο, ας πούμε, εκπαιδευτικό και περιμένει κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, από τον φοιτητή, ας πούμε, να ανταποκριθεί σε αυτό.
2: Ναι, γιατί υπήρχε στα παλαιότερα χρόνια μία. Πώς να το πω. Απαρχαιωμένη άποψη του τι σημαίνει σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, με τις επιχειρήσεις ή με οτιδήποτε άλλο. Ήταν κακό.
0: Ναι, πώς λειτουργούν τα ξένα.
2: Αλλά να σας πω και κάτι άλλο με αφορμή αυτό. Και την τεχνητή νοημοσύνη που λέτε και τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Μήπως θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο η πολιτεία σε αυτό που λέμε τεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή, τι εννοώ. Βγαίνουν σωριδών, δικηγόροι, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ειδικότητες επιστημόνων εντός εισαγωγικών, που πολλούς από αυτούς θα τους αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγατε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εγώ εδώ και τρεις μέρες, επειδή κάνω μια ανακαίνιση σπίτι μου, ψάχνω να βρω ηλεκτρολόγο και υδραυλικό, τα ραντεβού είναι μετά από ένα μήνα και πραγματικά με πολύ κόπο ψάχνεις να τους βρεις. Δημήτρη, και μάλιστα κάποιος από αυτούς μου είπε ότι μια γενιά τεχνητών τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό και είναι εκεί με πάρα πολλούς καλούς μισθούς.
0: Συμπληρωματικά σε αυτό που λέει Δημήτρης, πρώτον ότι έγινε και εκεί έφυγε κόσμος στο εξωτερικό, και από την άλλη μεριά εμείς στην εποχή της κρίσης, όσοι ενδιαφερόμαστε, ας γυρίσουμε λίγο και ας ψάξουμε τις ειδήσεις της εποχής εκείνης, επί της ουσίας μανταλώσαμε το τεχνικό σκέλος της εκπαίδευσης.
1: Λοιπόν, ένα ποσοστό από αυτούς τους τεχνικούς που λέτε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι καλυμμένοι με καλώδια στην Κίνα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντιγράφουν τις πρακτικές τους προκειμένου τα ρομπότ να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά.
2: Σωστά.
1: Συνεπώς, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, ανεξάρτητα από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Δεν μπορεί μια χώρα να εκπαιδεύει μόνο γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς. Εγώ που είμαι μηχανικός, θα σου πω πολύ απλά, ας πούμε, και τι θα επαναχτίσουν στους πολιτικούς μηχανικούς. Ποιος θα επαναχτίσει, δεν μπορεί να είναι όλοι πολιτικοί μηχανικοί.
2: Βέβαια. Χρειάζεται και ο άνθρωπος που θα είναι ο εργάτης που θα χτίσει. Και σίγουρα, ας πούμε, τη βρύση δεν μπορεί να την αντικαταστήσει, να την αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη, και μέχρι να την αλλάζει το ρομπότ, τουλάχιστον στην Ελλάδα θα περάσουν κάποιες δεκαετίες.
1: Ναι, το ελπίζουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ραγδαία η εξέλιξη.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και κυρίως, ας πούμε, είναι πάρα πολύ χαμηλώνει πάρα πολύ, ας πούμε, το κόστος όλων αυτών, όλης αυτής της τεχνολογίας. Όπως ξέρουμε, το κόστος χαμηλώνει όταν υπάρχει με τόσο μεγάλη χρήση. Σε κάθε περίπτωση όμως έχετε απόλυτο δίκιο ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης που
0: πρέπει να το ξαναχτίσουμε.
1: Εσείς είπατε η πολιτεία, εγώ θα έλεγα η κοινωνία, ας πούμε. Δηλαδή αν η κοινωνία δεν αντιληφθεί, ας πούμε, ότι είναι αυτά τα επαγγέλματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα, ναι, και επικερδή.
2: Ναι, γιατί υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνική κουλτούρα ότι για να είναι κανείς κοινωνικά αποδεκτός πρέπει να είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή αρχιτέκτονας.
1: Μπορώ να σας μεταφέρω όμως, ας πούμε, κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, ας πούμε. Χωρίς να έχω επιστημονικά δεδομένα γι' αυτό, θα άξιζε να υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σπουδάζουν part-time στο πανεπιστήμιο και χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να πάρουν το πτυχίο τους, και ταυτόχρονα μετά τα πρώτα τρία χρόνια που αντιλαμβάνονται ότι πιθανόν μέσα από τις ποιότητές τους να μην έχουν την επαγγελματική εξέλιξη που αρχικά οι οικογένειές τους είχαν σκεφτεί, πηγαίνουν σε τεχνικά επαγγελμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό γιατί ξέρετε κάτι, η βασική τεχνική εκπαίδευση έχει υποστεί, εννοώ τις, η δευτεροβάθμια, έτσι, έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και ψάχνονται τα παιδιά μετά. Επειδή ο χρόνος τελειώνει και η συζήτηση μαζί σας έχει ενδιαφέρον, εγώ έχω πολλές απορίες. Κύριε Σάμψον, και επειδή να, αύριο τα παιδιά περιμένουν τις βαθμολογίες τους, τι θα λέγατε σε ένα παιδί, σε ένα 18χρονο παιδί που θα ξεκινήσει τις σπουδές του, ποια είναι η σύμβουλή που θα του δίνετε για να απλογηθεί σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται, αυτόν που έχει να αντιμετωπίσει?
1: Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει τα παιδιά, ας πούμε, να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη της δικής τους μάθησης, να είναι φιλόδοξα, να έχουν περιέργεια, δημιουργικότητα, φαντασία, να μην περιμένουν μόνο να μείνουν σε αυτό που θα τους διδάξουν, για παράδειγμα, αλλά οι ίδιοι, ας πούμε, ουσιαστικά να αναζητούν νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες.
0: Τις αναζητούν τα παιδιά που είναι τα παιδιά του TikTok, του διαδικτύου, του... δεν ξέρω, δηλαδή αυτά.
1: Ένα ερώτημα είναι αν φταίει το TikTok, το διαδίκτυο. Ένα άλλο ερώτημα θα μπορούσε να είναι αν φταίει η εκπαίδευσή τους, ας πούμε, στο Λύκειο. Που,
0: δεν το συζητώ. Εγώ το είπα από την αρχή, κύριε Σάμψον.
1: Από τις πανελλήνιες εξετάσεις, εσείς κάνατε αυτή την κουβέντα που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πριν μιλήσουμε μαζί. Είπατε πως.
0: Ναι, γιατί αν η βασική εκπαίδευση κεντρίζει το μυαλό του μαθητή, το βάζει να σκέφτεται και όχι να παπαγαλίζει, δεν το λέω απλά και λαϊκίστικα, αλλά το ζούμε αυτό, δηλαδή πρέπει λίγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τη βασική μας εκπαίδευση να την ξαναδούμε.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, κατά την γνώμη μου, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης να μοιάζουν περισσότερο με τον νηπιαγωγείο. Πηγαίνετε σε ένα νηπιαγωγείο να δείτε τα παιδιά πόσο δημιουργικά είναι, με πόση χαρά πηγαίνουν, να παίξουν με τα υπόλοιπα παιδιά, να φτιάξουν πράγματα με τα χέρια τους κτλ.
0: Καλά, δεν θα ανακαλύψουμε για την Πυριατιδά. Υπάρχουν τα μοντέλα έτοιμα, είναι της Φινλανδίας κτλ. Ας πάρουμε λοιπόν κάτι για να μπορέσουμε να συντονιστούμε με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται.
1: Περίπου, γιατί κάθε χώρα έχει και τις ιδιαιτερότητες.
0: Αλλά
1: ναι, είναι μια καλή αρχή αυτή. Είναι μια πολύ καλή αρχή αυτή. Και με την ευκαιρία να πω ότι χθες η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη στη σχολική της εκπαίδευση.
0: Ναι, ναι, αφού κάποιες από τις χώρες αυτές ήταν πρωτοποριακές και στα τάμπλετς και τα λοιπά, έχουν αρχίσει και τα αποσύρουν πια τα τάμπλετς.
2: Εννοείται μέσα στην τάξη, γιατί εκτός τάξης δεν μπορεί να τα απαγορεύσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, έχει ενδιαφέρον, γιατί στην τάξη αναπτύσσεται ο λόγος, η σκέψη, η διάδραση και τα λοιπά. Κύριε Σάμψον, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο καθηγητής, να είστε καλά, κύριε Σάμψον. Ο καθηγητής, ο κύριος Σάμψον, που είναι με γνωστικό πεδίο λοιπόν στα ψηφιακά συστήματα στην εκπαίδευση. Πρέπει να καθίσουμε να δουλέψουμε, να δούμε τι θέλουμε.
2: Και άντε να δούμε τι θα απαγορεύσεις όταν τα κινητά και τα τάμπλετ θα έχουν μπει στις οθόνες των γυαλιών, γιατί τα έξυπνα γυαλιά έρχονται πια από όλες τις εταιρείες.
0: Μην φτάσουμε
2: και μετά όταν θα μπουν στους φακούς επαφής.
0: Ναι, ναι, δείχνουν το δρόμο οι προηγμένες χώρες. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Έχω δει τα μηνύματά σας και εσάς, κύριε Μάκη, λέω τα μικρά ονόματα, και εσάς, κύριε Καραγιάννη, και τον κύριο Δημήτρη και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, έχουμε κάνει κατάχρηση του χρόνου μας. Να είστε καλά, εις αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
2: Καλή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία ζητούσε να κυρωθεί απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 42 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Η Ολομέλεια έκρινε ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη, καθώς σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δικαίωμα προσφυγής έχουν μόνο οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργοί και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστήριξε ότι η ανανέωση της θητείας των ευρωεισαγγελέων αποτελεί αρμοδιότητα του κολεγίου της στο Λουξεμβούργο, το οποίο είχε αποφασίσει πενταετή ανανέωση για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, επικαλούμενη την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Έμφαση στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει χρέος να στηρίζει τους πολίτες που εξακολουθούν να πιέζονται από τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, επισημένοντας ότι το πρωτογενές πλεόνασμα και η θετική πορεία της οικονομίας επιτρέπει παρεμβάσεις χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, τονίζοντας ότι κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα σταθερότητας και ασφάλειας. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, με χαμηλότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή για περίπου 100.000 δανειολήπτες. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέρριπτε, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν επίσης το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σέρβισερς, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος τάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Καθυστερείς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων στους κλάδους τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που καίει ξεραχόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής, επιχειρούν 54 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25 μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κατηγορηματικός ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο Καταργέτ, δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπουρδα και το έντελμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη Μίκιο του Αντώνιο Παντζέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράψει η Γαλλία με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε στους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμα και προβλήματα κλιματισμού. Περισσότερα από 6.000 σχολεία παραμένουν κλειστά ή λειτουργούν με προσαρμοσμένο πρόγραμμα. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας.
0: ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Πικούλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό ίμιση, το Στέλιο το Βραδέλη. Ξεκουράζεται λίγο ο Στελάκης αυτές τις μέρες. Λοιπόν, και θα είμαστε μαζί από εβδομάδα. Και πάλι θα σμίξουν τα ειδόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μάκης, Νίκος Σομιάδης. Κοντά. Γιατί δεν σε χάλασε να ήσουν και ο άρχοντας, χωρεμένος βέβαια. Λοιπόν, σε έχουν μπερδέψει και άλλη φορά. Εντάξει. Μάκη ποτέ. Λοιπόν, Νίκος Σομιάδης στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, τι έχουμε στην επικαιρότητα? Έχουμε φυσικά την περιβόητη ρύθμιση για την ελάφρυνση των δανειοληπτών, περίπου 100.000 δανειοληπτών, που όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Πιερακάκης, 100.000 δανειολήπτες λοιπόν θα δουν ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους άμεσα. Είχαμε δώσει και ένα παράδειγμα περίπου έτσι από τις 300 δόσεις, ένα παράδειγμα, όταν περίπου από τις 300 δόσεις θα πάνε στις 250 και περίπου από τα 700 τόσα ευρώ χρέος θα πάνε γύρω στα 450. Όντως είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολύ καλό για τους δανειολήπτες που χρόνια πληρώνουν τόκους και δεν μειώνεται το ποσό. Αυτό φυσικά έτσι δημιούργησε και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση το άφησε το θέμα πολύ καιρό, παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις για να το εφαρμόσει στην προεκλογική περίοδο, που εντάξει έχουμε προεκλογική περίοδο, είναι αλήθεια, το βλέπεις, το μυρίζεις στα πάνελ, τα τηλεοπτικά, στα ραδιοφωνικά. Έχουν μπει όλοι σε μια διαδικασία έτσι προεκλογικής περίοδου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και την συνάντηση, καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ενημέρωση του κ. Τασούλα για τις εξελίξεις για το θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό προς όσους προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει ένα μικρό μπιφ σε σχέση με την ιστορία, την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι επέριψε κάποιες ευθύνες στο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ξογοίδη, ότι και καλά κράτησε το ένταλμα σύλληψης στο σιρτάρι για κάποιες μέρες. Η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη: όταν σε καλούν οι αρχές οφείλεις να πηγαίνεις, και ότι το ποιος θα συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι από την αποστροφή του κύριου Μαρινάκη φάνηκαν αποστάσεις από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα τα δούμε, θα τα παρακολουθούμε στην πορεία όλα αυτά. Και βέβαια θα πάντα το Air News θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας να σας ενημερώνει. Τραγικό περιστατικό στη Μυτιλίνη. Πραγματικό σοκ για μια νέα κοπέλα, μια 36χρονη γιατρό, η οποία γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη πάνω στην αερομετακομιδή της προς την Αθήνα από επιπλοκές που προκλήθηκαν μετά τη γέννα. Ένα πραγματικό σοκ για την κοινωνία της Μυτιλίνης και ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα και τόσο
πρόωρα. Λοιπόν, πάμε όμως στα εξωτερικά, γιατί και έξω γίνεται χαμός. Α, να μην ξεχάσω, είχαμε μια ηχηρή παρέτηση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναφερόμαστε στον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, κυρίας Καριστιανού. Αναφερόμαστε στον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Βασίλη

0: Κοτσάκη και τον ακολούθησαν σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε, και διάφορα άλλα εχμηρά για την ότι ουσιαστικά το κόμμα εξυπηρετεί προσωπικές φιλοδοξίες και δεν ακολουθεί ένα ανοιχτό κόμμα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγη στην εσωτερική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε την εξωτερική επικαιρότητα τώρα με τον γκουρού, με την γκουρού των εξωτερικών θεμάτων, την Έλενα Λεβίζου. Έλα, Έλενα.
1: Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν,
0: έτσι, χαρακτηρισμός δεν σχολιάζεις, όχι.
1: Τι, γκουρού. Με έχεις πει καλύτερα.
0: Είμαι, πες, το δέχομαι.
1: Με έχεις πει και καλύτερα.
0: Σε έχω πει και καλύτερα, εντάξει.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, να ξεκινήσουμε έτσι από τα πιο σοβαρά, που συνεχίζονται αυτά τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που στέλνουν για το τι έχει συμφωνηθεί, τι δεν έχει συμφωνηθεί. Υπάρχει ένα σχέδιο του ΟΗΕ για να απεγκλωβιστούν από τα στενά του Ορμούζ οι περίπου 11.000 ναυτικοί που βρίσκονται σε πάνω από 1.000 πλοία εκεί, για πάνω από 100 ημέρες βέβαια. Τα στοιχεία είναι, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Πάντως, σύμφωνα με τον Bloomberg, από τις 22 μέχρι τις 22 Ιουνίου, από τότε δηλαδή που συμφωνήθηκαν τα μνημόνια κατανόησης και άρχισε ουσιαστικά να είναι ελεύθερη διέλευση και από τις δύο πλευρές, έχουν περάσει 68 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Ακριβώς. Που είναι μια μεγάλη ανακούφιση για την αγορά, την παγκόσμια, και για πρώτη φορά έπεσε και στις Ηνωμένες Πολιτείες η βενζίνη στις Αγγλίες κάτω από τα 5 δολάρια το γαλόνι. Καλά ναι αυτά για τον Ντόναλντ Τραμπ, που λέει όμως ότι πρέπει να πέσει κι άλλο η τιμή του φυσικού αερίου. Τώρα στην περιοχή, στις χώρες του κόλπου που βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο, υπάρχει ένα θέμα με τα στενά του Ορμούζ, με τις εκατέρωθεν δηλώσεις του Ιράν και που θέλει σε συνεργασία με το Ομάν να επιβάλλουν κάποια τέλη, όπως και να τα ονομάσουν, τέλη θα είναι, μετά τις 60 μέρες. Ο Ρούμπιο είπε ότι είναι ελεύθερη, είναι διεθνή ύδατα, πρέπει να είναι ελεύθερη διακίνηση. Θα το δούμε αυτό στην πορεία των διαπραγματεύσεων, έχουμε δρόμο ακόμα. Και για διάφορα θέματα, τα λέγαμε και χθες, για τα παγωμένα κεφάλαια, τι θα αγοράσει, δεν θα αγοράσει με αυτά το Ιράν, αν θα είναι μόνο αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αν θα είναι κάτι άλλο, θα τα δούμε όλα αυτά. Επίσης είχαμε μια πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ από τη Γερουσία σε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Ήτανε, τα λέω γρήγορα τα στοιχεία για να προλάβουμε να πούμε και κάποια άλλη εντυπωσιακή ανατροπή λοιπόν. Διότι ήταν η 10η φορά από τις αρχές του πολέμου επί της ουσίας που η Γερουσία προσπάθησε να περάσει αυτή το νόμο για τις εξουσίες για τον πόλεμο. Το πέρασε στη 10η φορά, με συγχωρείς, γιατί 4 ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ουσιαστικά συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς και πέρασαν 50-48 να σταματήσει ο πόλεμος κατά του Ιράν και να ζητήσει η έγκριση της Γερουσίας από τον πρόεδρο, από την κυβέρνηση, αν είναι να το ξαναξεκινήσουν. Βέβαια δεν είναι δεσμευτική αυτή η απόφαση, αλλά σίγουρα είναι μια πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, και δείχνει μια, τέλος πάντων, να την πούμε, αναταραχή στο ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με ηγετικά στελέχη του ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Καπιτόλιο. Περιμένουμε και από εκεί κάποιες νέες δηλώσεις κτλ. Ήταν λίγο επιθετικός με τους γερουσιαστές που άλλαξαν στρατόπεδο για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Το ίδιο είχε κάνει και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις αρχές του μήνα όταν είχε γίνει. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για το Ιράν.
0: Εντάξει. Τώρα, δεν έχουμε δει ακόμα λευκό καπνό. Λευκό-λευκό.
1: Εντάξει, τώρα το λευκό-λευκό καπνό θα τον δούμε αν συμφωνηθούν, αν υπάρξει τελική συμφωνία. Έτσι, και όλα εξαρτώνται και από την εφαρμογή και πώς θα επιτηρούνται όλα αυτά και τα λοιπά. Θα το δούμε.
0: Τα εντυπωσιακά, τα άλλα θέλω.
1: Λοιπόν, αυτά όλα αφορούν το Μουντιάλ. Δεν με συμφέρει που θα το πω τώρα. Αφορούν και την ομάδα μου. Και εδώ θέλω να καταγγείλω και το Στέλιο Βραντέλη, που τη μάτιασε, είναι προφανές, έτσι, με τον αρνητισμό του. Έφερε λοιπόν.
0: Το καταγγέλω και εγώ το Στέλιο Βραντέλη. Τώρα που λείπει, ευκαιρία να τον καταγγείλουμε. Για πες.
1: Λοιπόν, έφερε λοιπόν το 0-0 με τη Γκάνα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και μία αρνητική πρωτιά.
0: Coming home.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Δεν ήταν πολύ καλή. Ήταν βέβαια.

0: Βέβαια, πολύ έτσι συμπαγή στην Γκάνα.
1: Πολύ όμως.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, φιλικαλές ομάδες πάνε και τα λεωφορεία. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει τώρα, περίμενε μισό λεπτό. Άκου να δεις τώρα την αρνητική πρωτιά που έχει. Είναι η πρώτη φορά σε Μοντιάλ που μια ομάδα έχει κατοχή 78,6%. Έτσι, είμαι πολύ ακριβής. Ναι. Και δεν καταφέρνει να κερδίσει.
0: Φοβερό.
1: Δεν καταφέρνει να βάλει ένα γκολ τέλος πάντων.
0: 80% σχεδόν, ναι.
1: Σχεδόν 80%, ναι. Αυτό ήταν.
0: Αυτό, αν το δούμε και ανάποδα, είναι και ο ορισμός του λεωφορείου.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά ήμασταν και. Εντάξει, πολύ αθλητική η Γκάνα, πολύ καλή. Εντάξει,
0: δεν είχε και η Αγγλία μετά από τόση κατοχή τίποτα τρομερές ευκαιρίες.
1: Εντάξει, είχε 2-3.
0: Με 80% αυτό το, το δοκάρι που και μετά ο Χάρι Κέιν το έχασε. Ναι, εντάξει. Αλλά με 80% 2-3 ευκαιρίες δεν είναι πολύ.
1: Ναι, όχι, φυσικά δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή αυτό είναι, ξέρεις που είναι, τι μου θύμισε. Ολυμπιακό μου θύμισε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι δεν λέγατε. Κατοχή και τίποτα.
0: Και έλεγε και ο σχορεμένος Γεωργίου, κατοχή ισχύει μόνο γιατί ήταν μόνο από τους Γερμανούς.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: ακριβώς.
0: Υπήρχε κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα, πρέπει να δεις σήμερα. Παίζει το.
0: Αλλά για Κριστιάνο δεν.
1: Α, για Κριστιάνο βεβαίως.
0: Ο Κριστιάνο εντωμεταξύ, τι δήλωση τώρα, τι απαξία είναι αυτή για το Λίο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τώρα,
0: είναι κομπλεξικό τώρα ο τύπος, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το μπιφ, μωρέ. Εγώ νομίζω ότι αυτό γίνεται και για λόγους, ξέρεις.
0: Μα έχει βγει όλος ο πλανήτης, όλοι οι ποδοσφαιριστές, μέχρι και ο Ιμπραήμοβιτς που λέει ο ίδιος τι θεός είμαι και κάνω. Και έβαλε στεκεί που πρέπει το Λίο. Και μόνο ο Ρονάλντο λέει: πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολούμαι. Μπινίσμη που λένε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να το κάνεις όμως, γιατί δεν είχε ακούσει και λίγα κι αυτός. Έτσι, αποξίωση. Τραβάει κάτω την Πορτογαλία κτλ. Λοιπόν, έδωσε την απάντησή του. Την έδωσε με πολύ εμφαντικό τρόπο και δεν είναι τα δύο γκολ.
0: Ουσμπεκιστάν, έτσι.
1: Μην
0: τρελαθούμε.
1: Ωραία, και η Αργεντίνη το πρώτο παιχνίδι με ποιον ήταν, δεν ήταν
0: με την Αλγερία. Εντάξει, δεν είναι Ουσμπεκιστάν η Αλγερία.
1: Τώρα βλέπεις ότι σε καλά κάνει ο Ρονάλντο και τα λέει αυτά. Είσαι απαξιωτικός. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Και ήθελα να διορθώσω και εμένα, γιατί είχε κάνει δήλωση το φαινόμενο ο Ρονάλντο, ο κανονικός Ρονάλντο που λένε πολύ, για το Μέση, και εγώ νόμιζα ότι έκανε ο Κριστιάνο και με διόρθωσε ένας ακροατής και είχε δίκιο. Αποκαθιστώ την. Γιατί και είπα και τι μεγαλοσύνη έδειξε ο Κριστιάνο και τα λοιπά, και μου λέει σύνελθε, ήταν το φαινόμενο η δήλωση για το Μέση.
1: Και το χαρακτηριστικό του
0: του Κριστιάνο.
1: Του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι η μεγαλοσύνη, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του. Αν και αυτοί που τον ξέρουν
0: προσωπικά,
1: όχι, δεν είναι κοιλιακή μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι. Έχει μια μεγαλοσύνη σε άλλα πράγματα. Βοηθάει. Όταν δεν είναι εκεί τα φώτα της δημοσιότητας, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: Αλλά βοηθάει και με τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί έχω δει πολλά.
1: Χωρίς όμως.
0: Αλλά το βοηθάει, το βοηθάει είναι.
1: Δεν τα προβάλλει, θέλω να πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η προσωπικότητά του.
0: Κοίταξε, αν βοηθάει και να τα προβάλλει. Καλό να μην τα προβάλλει. Αλλά και να τα προβάλλει, αν βοηθάει. Αυτό μετράει.
1: Δεν τα προβάλλει όμως, τα προβάλλουν οι άλλοι που τους έχει βοηθήσει. Αλλά λέω ότι αυτή είναι η προσωπικότητά του και ότι έδωσε με τον πιο εμφαντικό τρόπο μία απάντηση στα σχόλια της απαξίωσης, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα τώρα 40 στα 41, έτσι, και εκ
0: των διάλειων.
1: Δεν είναι μικρό πράγμα. Ουσμπεκιστάν ή οτιδήποτε.
0: Δεν
1: έχει να κάνει.
0: Και είναι ο μόνος που έχει σκοράρει. Σε έξι μουντιάλ, έτσι.
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Πρέπει να ρωτήσω κάτι και οτιδήποτε άλλο θα τα πούμε αύριο.
1: Όχι, πρέπει να το πούμε σήμερα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε Βραζιλία-Μεξικό. Βραζιλία-Σκωτία. Έτσι. Υπάρχει πρόβλεψη λοιπόν. Βραζιλιάνας medium, έτσι που λέει, το είδε στον ύπνο της. Έχει 23 εκατομμύρια ακόλουθους αυτή, ωστόσο, δεν είναι τυχαία.
0: Ναι.
1: Τυχαία εννοώ, κατάλαβες. Λοιπόν, που λέει ότι είδε όραμα στον ύπνο της ότι θα
0: κατακτηριάσει
1: του παιχνιδιού, ότι θα έρθουν δύο UFO και θα απαγάγουν παίκτες των δύο ομάδων και τουλάχιστον 700 θεατές. Εγώ θα το δω οπωσδήποτε το παιχνίδι, δεν ξέρω για σένα.
0: Έτσι, μία η ώρα λοιπόν που είναι το παιχνίδι, όλοι στους δέκτες, παιδιά, να δούμε τα UFO Η Μαρία, η Ηλιάδη θα είναι μέσα, όχι έτσι, που βλέπει UFO και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω.
0: UFO θα κατέβουν και θα απαγάγουν και 700.
1: Έτσι είπε. Και παίκτες.
0: Ωραία, φίλε, ναι. Και παίκτες.
1: Αλλά ήταν, είναι επίσης και ξεκαρδιστικά.
0: Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο μην χάσει followers η συγκεκριμένη μετά το σημερινό
1: όμως,
0: βράδυ.
1: Δεν έχει. Α, εντάξει. Λάθη γίνονται. Όραμα
0: ναι,
1: η
0: καλά,
1: γυναίκα.
0: Ναι. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Κάτι έτυχε στους εξωγήινους. Και είχαν μία σύσκεψη και τράβηξε πολύ και δεν πήγαν.
1: Οι Σκοτσέζοι οπαδοί έχουν δώσει τα ρέστα τους με τις γκάιντες, με τα κίλ τους, με όλα τους.
0: Δεν πιάνουν τους Νορβηγούς όμως με αυτή την
1: δρόμο. Όχι, όχι, τους πιάνουν. Τους πιάνουν. Γιατί είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Και εμείς έπρεπε να είμαστε αντί των Σκοτσέζων, τέλος πάντων.
1: Και επίσης είναι ξεκαρδιστικά τα βιντεάκια που περιγράφουν. Έχουν πάει τέλος πάντων στην πόλη που θα παίξουν να δουν και έναν αγώνα μπέιζμπολ. Να περάσει και η ώρα.
0: Έτσι.
1: Και είναι ξεκαρδιστικός ο τρόπος που περιγράφουν πώς είναι αυτό το παιχνίδι, που δεν έχουν ιδέα βέβαια, έτσι, όπως και εμείς.
0: Ωραίο.
1: Ένας τύπος που ρίχνει μια μπάλα σε έναν άλλον έτσι. Μέχρι να στοχίσει.
0: Ωραία, να το δούμε. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απέρριψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ζητούσε πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία των Ευρωεισαγγελέων έχει ανανεωθεί ήδη για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη, το συνολικό κόστος της ρύθμισης ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν την μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην Γαλλία, στους 38,2 βαθμούς η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός, ψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδας αλλά και τοπικές βροχές σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3:30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Μάλιστα. Τι χαρούμενο κομμάτι, τι ωραίο. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι πολύ, θα το αναλύσουμε, είναι ένα νομίζω σύγχρονο πρόβλημα, από τα πιο έτσι σημαντικά σύγχρονα ζητήματα της σημερινής εποχής. Αναφέρομαι στο δημογραφικό και βέβαια να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα πράγματα δεν εξελίσσονται σωστά. Δεν εξελίσσονται έτσι καλά. Τα στοιχεία αναφέρουν έτσι απομείωση του ενεργού πληθυσμού και αύξηση προφανώς του γερασμένου πληθυσμού, των μεγαλύτερων ηλικιών. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πολύ έτσι ενδιαφέροντα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, τον καθηγητή δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαφύρη, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Διαβάζω λοιπόν διάφορα στοιχεία και μελέτες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για το δημογραφικό, σχηματικά ότι κάθε χρόνο χάνουμε στο ισοζύγιο μία μεγάλη πόλη. Των 50.000 τάξεως, των 50.000 κατοίκων, ας πούμε, στο ισοζύγιο των ηλικιών, ας πούμε.
1: Το φυσικό ισοζύγιο.
0: Ναι, στο φυσικό ισοζύγιο.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι περίπου. Θα σου πω το εξής, είναι λογικό αυτό, διότι γεννιούνται λίγα παιδιά. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα γύρανσης. Προσέξτε, όχι υψηλή εθνισμότητα, αλλά μεγάλο αριθμό.
0: Υπογεννητικότητα.
1: Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και δεν πρόκειται να αντιστραφεί. Δηλαδή θα είναι μια τάση η οποία θα διαρκέσει για τα επόμενα 20-30-40 χρόνια.
0: Αυτό σημαίνει καταρχάς, μπορεί να ανασχεθεί αυτό το πράγμα με κάποια μέτρα, με κάποια κίνητρα, κάτι?
1: Όχι. Δεν μπορεί. Το μόνο που μπορούμε να πειράξουμε σε αυτό το πράγμα είναι να προσπαθήσουμε να γεννούν οι Έλληνες, να πείσουμε τους Έλληνες να γεννούν περισσότερα παιδιά.
0: Τα αίτια όλης αυτής της κατάστασης από καιρό εις καιρό ποια είναι? Δηλαδή προφανώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το ότι τα οικονομικά προβλήματα προφανώς ή το γεγονός ότι τα ζευγάρια πλέον δεσμεύονται και παντρεύονται αρκετά χρόνια αργότερα από ό,τι στο παρελθόν. Τι άλλο?
1: Ναι, σε όλα αυτά έχετε δίκιο, αλλά εγώ θα πρόσθετα και άλλους παράγοντες.
0: Όπως?
1: Όπως για παράδειγμα την άθλια οικονομική κατάσταση των νεαρών.
0: Αυτό είναι και το αίτιο που ουσιαστικά δεν κάνουν οικογένεια νωρίς.
1: Βέβαια, και γι' αυτό έχουμε και μεγάλη ηλικία αποχώρησης από την πατρική εστία. Πάρα τα 30. Αυτό δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν μπορείς να ζήσεις μόνος, πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς θα κάνεις παιδί? Προσέξτε. Η αναβολή της τεχνογνωσίας προς μεγαλύτερες ηλικίες είναι μια τάση την οποία δεν βρίσκουμε και στην Ελλάδα, δεν βρίσκουμε και στην Ευρώπη. Όμως στην Ελλάδα έχουμε πλέον φτάσει σε ένα πολύ τραγικό επίπεδο, το οποίο συναρτάται άμεσα με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας, συναρτάται άμεσα με το κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι. Μάλλον ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι, αλλά σας λέω γενικά ότι δεν είναι. Συναρτάται με το κόστος ανατροπής των απογόνων. Και προσέξτε, ως κόστος ανατροπής των απογόνων δεν λέω το βρεφικό γάλα. Και δωρεάν να το δίνουμε το βρεφικό γάλα, τι θα γίνει, τι θα καταφέρουμε, τίποτα θα καταφέρουμε. Κοιτάξτε το σύστημα εκπαίδευσής μας. Κοιτάξτε τα φροντιστήρια αγγλικών, γαλλικών, μουσικής, χορού, τις αθλητικές ενασχολήσεις των νεαρών παιδιών, των μικρών παιδιών. Μετά τα παιδιά αυτά θα μεγαλώσουν, θα πάνε στο γυμνάσιο, θα αναγκαστούν να κάνουν κάποιο φροντιστήριο και μετά θα πάνε στο λύκειο και θα κάνουν επίσης φροντιστήριο, αλλά πιο ακριβό φροντιστήριο για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μετά θα μπουν στην τριτοβάθμια, θα μπουν σε κάποιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο Η φοίτηση είναι τύπης δωρεάν, διότι τα έξοδα θα είναι τεράστια, διότι η φοιτητική στέγη είναι απλησίαστη, διότι τα καθημερινά έξοδα του φοιτητή είναι πάρα πολύ μεγάλα και άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος των απογόνων. Τα ζευγάρια το ξέρουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας βάλω και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν μια γυναίκα θέλει να αποκτήσει το πρώτο της παιδί στα 31-32 της, που έχει αρχίσει την καριέρα της σιγά σιγά, έχει αρχίσει να βρίσκει κάποια πιο καλή δουλειά κτλ. Πόσο πιθανό είναι να κάνει δεύτερο και τρίτο παιδί?
0: Δύσκολο. Δύσκολο. Και μόνο σε, βλέπουμε, τουλάχιστον από τον περίγυρό μας, μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει οικονομική δυνατότητα έτσι σε περιπτώσεις που δεν επιδιώκεται τέλος πάντων αυτό, θεωρώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι είναι. Μόνο να θυμίσω προκειμένου ότι το να κάνεις ένα παιδί είναι δικαίωμα, δεν είναι υποχρέωση. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι σε στηρίζουν για να κάνεις αυτό το παιδί. Και αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι τα επιδόματα. Τα επιδόματα δεν λειτουργούν. Δηλαδή κάποιος θα κάνει και δεύτερο παιδί επειδή θα πάρει 2 ή 3 χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Και δεν φτουράνε γενικά, γιατί ξέρετε, ένα παιδί, η πορεία του και όλο του το μεγάλωμα και τα λοιπά είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι έτσι.
1: Και να σας πω και κάτι. Οι εποχές που θα είχαμε, που έχουμε τρίτεκνες και μάλλον οι αριθμοί των τρίτεκνων και πολυτεκνων οικογενειών μειώνονται συντοχρόν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και πολιτισμικό μας χαρακτηριστικό. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει κουλτούρα και είναι αναλύωτη αυτή η κουλτούρα εδώ και πολλές δεκαετίες, το να κάνουν οι άνθρωποι να αποκτούν 2 παιδιά.
0: Ναι.
1: Ένα αγόρι για να συνεχίσει το όνομα και ένα κορίτσι.
0: Και ένα κορίτσι για να τους φροντίζει τα γεράματα.
1: Ναι. Ούτε αυτό το καταφέρνουμε. Ούτε αυτό το καταφέρνουμε και αυτό δείχνει σε τι δύσκολη κατάσταση είμαστε.
0: Πάμε ή να φροντίζει ή να συνεχίσει το όνομα. Δεν πάμε παρακάτω. Αν τα συνδυάσει και τα δύο κάποιος, ακόμα καλύτερα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Μάλλον αγόρι, γιατί το κορίτσι δεν μπορεί να συνεχίσει το όνομα. Βέβαια.
1: Όχι, νομίζω ότι μπορεί, δεν ξέρω.
0: Μπορεί πλέον. Ναι, μπορεί πλέον.
1: Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τώρα τα σχολεία μας που κλείνουν. Γιατί κλείνουν τα σχολεία μας και ποια σχολεία κλείνουν? Κλείνουν τα σχολεία στην υπερθροχώρα, στις αγροτικές περιοχές. Γιατί κλείνουν τα σχολεία στις αγροτικές περιοχές? Δεν κλείνουν επειδή οι άνθρωποι δεν αποκτούν εκεί παιδιά. Μια χαρά αποκτούν παιδιά και πολύ περισσότερα από αυτούς που κατοικούν στην πόλη. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές είναι πλέον πάρα πολύ λίγοι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι? Διότι φύγανε για να πάνε να ζήσουν στο κοντινό αστικό κέντρο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κάποια μέρημνα για τον αγροτικό πληθυσμό, ή όταν δεν υπάρχει κάποια μέρημνα για την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί να μείνει ένας στον τόπο καταγωγής του?
0: Και μία έτσι, ένα κύμα που υπήρχε ένα διάστημα, νομίζω προ-κρίσης, της εξόδου από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία των ανθρώπων, νομίζω ότι έχει αντιστραφεί.
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα τότε να φύγουν οι Αθηναίοι από οι Θεσσαλονικείς, από τις πόλεις τους, ή εν πάση περιπτώσει οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων να μετακινηθούν στην υπερθροχώρα, νομίζω όλοι οι ειδικοί τους είπαμε, ρε παιδιά, και τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα, πώς θα ζήσουν?
0: Ναι.
1: Τι δουλειά θα κάνουν? Έχει σχολείο, έχει γιατρό,
0: υποδομές.
1: Έχει ένα δρόμο, άμα συμβεί κάτι, να πάνε γρήγορα στον πιο κοντινό νοσοκομείο. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο η περιφερειακή ανάπτυξη είναι αναγκαία. Κάναμε μία μελέτη με τις μεθόδους της τεχνικής νοημοσύνης για τη θνησιμότητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ξέρετε τι βρήκαμε? Ότι άμα ζεις σε απόσταση μεγαλύτερη μισή ώρα από το νοσοκομείο, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Φοβερό,
1: φοβερό.
0: Και στην επαρχία αυτό το έχεις. Προφανώς είναι πολλοί που το έχουν.
1: και τα νοσοκομεία, ακόμη και αν υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο καλά στελεχωμένα είναι. Διαβάζουμε στον τύπο κάθε τρεις και λίγο 1000 πράγματα. Άρα, εδώ πέρα, μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι διτό. Είναι άλλο το πρόβλημα του αγροτικού χώρου και είναι άλλο το πρόβλημα του αστικού χώρου. Στον αστικό χώρο είναι άλλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και είναι άλλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον αγροτικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Γιατί πώς θα το κάνουν, δεν έχουν όλες οι περιοχές τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο το δημογραφικό στις Κυκλάδες, που έχουν και την υψηλότερη γονιμότητα στην Ελλάδα, σε σύγκριση, ξέρω εγώ, με την Ορεινή Πίνδο, ας πούμε. Ή με την Πελοπόννησο, που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον με τις γεννήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζάφερη. Προφανώς ένα παρεπίπτον θέμα όλης αυτής της κατάστασης, της γύρανσης του πληθυσμού, προφανώς κάποια στιγμή θα μας οδηγήσει και στην αύξηση των ορίων της αξιοδότησης. Γιατί δεν είναι φυσικό επακόλουθο. Τι λέτε?
1: Είναι ένα κοινό μυστικό πλέον που το ξέρουμε όλοι, απλά δεν έχει βγει στον τύπο ακόμα.
0: Ναι, λόγω πολιτικών, έτσι, πολιτικής, ας πούμε, προστασίας.
1: Τι να σας πω τώρα εγώ.
0: Τι άλλο. αλλά δεν είναι φυσικό αυτό, όταν αυξάνονται οι υπερήλικες και μειώνονται αυτοί που μπορούν να τους συντηρήσουν όταν συνταξιοδοτούνται?
1: Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το εξής και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πρόβλημα είναι ποιο είναι το προσδόκιμο υγιού ζωής.
0: Ναι.
1: Και όχι το προσδόκιμο
0: παραγωγικής και υγιού ζωής.
1: Λοιπόν, άρα, εμείς κάναμε κάποιες μετρήσεις με τον κύριο Σκιαδά, ένα καλό φίλο και συνάδελφο, για το προσδόκιμο υγιού ζωής. Είναι 2-3 χρόνια που τα κάναμε στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά κατά τι, κατά λίγο.
0: Το οποίο τι έδειξε?
1: Είναι περίπου 70 χρόνια για τις γυναίκες και 69 χρόνια για τους άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης προφανώς έχει τα όρια της. Και θα είναι παράλογο να πεις ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κακή υγεία πρέπει να δουλεύει. Άρα η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με τη μέση διάρκεια ζωής είναι εκφύσεως προβληματική. Διότι όσο αυξάνει η μέση διάρκεια ζωής, δεν σημαίνει ότι αυξάνει και το προσδόκιμο υγιού ζωής. Αντίθετα, μεγενθύνεται η διάρκεια στην οποία ένας έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, αν ήταν 85 χρόνια η μέση διάρκεια ζωής στην Ελλάδα και η μέση διάρκεια υγιού ζωής είναι 70 χρόνια, όταν θα πάει 90 χρόνια η μέση διάρκεια ζωής, η υγιή ζωή θα φτάσει στα 70-71 χρόνια.
0: Θα αυξηθεί.
1: Απλώς θα επιμικρυνθεί. Άρα βλέπετε ότι είναι μια λύση να αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, όμως αυτή η λύση έχει πάρα πολλά προβλήματα και εμείς είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Δηλαδή ήδη η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, η επίσημη ηλικία, είναι 67 έτη. Ωραία, την πάμε στα 68, πάρα πολύ ωραία. Θα την πάμε στα 69. Μπορούμε να την ανεβάσουμε κι άλλο? Μπορούμε να έχουμε, ξέρω εγώ, έναν δάσκαλο που θα είναι 68 χρονών στην τάξη, έναν χτίστη που να χτίζει η πολυκατοικία?
0: 70 χρονών δεν είναι.
1: 70 χρονών, ξέρω εγώ.
0: Ειδικά στα πιο έτσι χειροτακτικά επαγγέλματα είναι πολύ δύσκολο.
1: Και στα πνευματικά.
0: Και στα πνευματικά.
1: Οι μόνοι που δεν θέλουν να πάρουν σύνταξη ποτέ είμαι εγώ και οι συναδελφοί μου, ας πούμε. Διότι έχουμε κάνει το χόμπι μας δουλειά. Όλοι οι άλλοι θα έχουν με πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να προσθέσουμε εδώ πέρα στην κουβέντα. Και το άλλο ζήτημα που πρέπει να προσθέσουμε στην κουβέντα είναι το εξής. Ωραία, παίρνει ένα σύνταξη. Και τι κάνει, πάει στο καφενείο και παίζει πρέφα?
0: Ναι. Παλιά, τώρα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν πηγαίνει καν στο καφενείο, γιατί ξέροντας τι γίνεται στα καφενεία της Αθήνας και.
0: Τώρα σκρολάρει που λέει και ο Νίκος Φωμιάδης. Ο Μάκης. Σκρολάρει. Έχει τα social media και ασχολείται, νομίζω.
1: Δεν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να επιτύχουμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η Ευρώπη και όλος ο πολιτισμένος κόσμος? Την ενεργό γύρανση του πληθυσμού.
0: Μεγάλο κεφάλαιο.
1: Βέβαια, και δεν είναι μόνο η συμμετοχή του στην οικονομική ζωή του ανθρώπου αυτού. Είναι και η συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή. Mm-hmm. Είναι και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής του. Έχει αγωνιστεί σε όλη του τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να τον προσέξουμε, δεν πρέπει να προσέξουμε την τρίτη ηλικία μας. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή της καλύτερη. Και κοινωνικά και οικονομικά και σε θέματα υγείας, σε χίλια δύο πράγματα. Βέβαια. Βλέπετε λοιπόν ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο οι χαμηλές γεννήσεις, που είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται μεγάλης ηλικίας. Και όχι μόνο αυτό, γίνονται και πολύ μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι ξεπερνούν τα 85 χρόνια,
0: nice.
1: 90 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνει με αυτούς τους άνθρωπους, τους προσέξει, τι γίνεται εκεί πέρα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να τα αρχίσουμε να τα συζητάμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε μέτρα για την αύξηση της γονιμότητας. Ωραία. Θα σας πω ένα επιπλέον πρόβλημα που υπάρχει. Mm-hmm. Παίρνουμε τα μέτρα, οι γυναίκες που γεννάνε είναι λίγες. Ξέρετε γιατί είναι λίγες? Διότι τα μέτρα έπρεπε να τα είχαμε πάρει πριν 30 χρόνια. Η γονιμότητα είναι εδώ και 30 χρόνια πολύ χαμηλή. Άρα δεν έχουμε πολλές γυναίκες. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες εξισώσεις? Πάρα πολύ δύσκολες εξισώσεις. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα? Όχι. Μπορούμε όμως να το κάνουμε λιγότερο επαχθές.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνουμε λιγότερο σοβαρό.
0: Ωραία. Νομίζω ότι δεν λύγει αυτή η κουβέντα, γιατί δεν λύγει το πρόβλημα. Οπότε θα το δούμε και θα το ξαναδούμε. Και με νέα στοιχεία και με νέες έτσι προσεγγίσεις θα το παρακολουθούμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαφύρη. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφύρης, καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στα αθλητικά μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Πολύ δυσάρεστο γεγονός, ναι. Ο ξαφνικός θάνατος του Τάκη Γκόνια, ένας παίκτης ο οποίος είχε έτσι σημαντική ιστορία και εκτός του ασβέστη, εκτός των γηπέδων, έτσι, γιατί ήταν ένας έτσι πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος.
2: Ήταν ένας μπαλαδόρος εντός και εκτός.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Και καλό παιδί.
0: Πολύ νέος, έφυγε, πολύ ξαφνικά,
2: 54
0: ετών. Και
2: είναι μαζεμένοι. Δηλαδή, άμα θα δούμε ποδοσφαιριστές αυτής της γενιάς, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι 4-5 μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι αυτονόητο σε αυτές τις ηλικίες να φεύγουν και άνθρωποι, έτσι. Απλά είναι επώνυμοι και τους ζητάμε. Mm-hmm. Αλλά το λες. Είναι κρίμα το παιδί, δεν ξέρω,
0: βέβαια.
2: Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και γιατί πραγματικά τον είχα χάσει, ήταν ένα παιδί που συχνά πυκνά μέχρι σχετικά πρόσφατα έβγαινε, δηλαδή τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, τώρα με μουντιάλ, θα μιλούσε αρκετά, θα δίνει ωραίες εξηγήσεις.
0: Γιατί ήταν και βαθιά γνώσεις του ποδοσφαίρου,
2: ναι,
0: έτσι, έπαιξα και αυτό. Ήταν βαθιά γνώσεις του ποδοσφαίρου.
2: Ας σου κάνει ωραία ανάλυση, δηλαδή καταλαβαίνεις πώς παίζει η Βραζιλία, πώς παίζει η Γκάνα, πώς παίζει
0: ακριβώς,
2: το Καμερούν.
0: Ακριβώς.
2: Θα καταλάβαινες αμέσως πώς παίζει κάθε μία ομάδα με πολύ απλά λόγια.
0: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, τι άλλο, πολλά συλληπιτήρια στους οικείους του και πραγματικά να είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, μπαίνουμε στην τρίτη τέτοια, έτσι, στην τρίτη αγωνιστική όπου πάμε στις ίδιες ώρες τα μάτς, τον ομίλο.
2: Τον ομίλο, για να κατά, όχι όλα, δηλαδή σε κάθε ομίλο τα παιχνίδια θα γίνονται την ίδια
0: ακριβώς,
2: ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα.
0: Και νομίζω ότι όσο έτσι πάει το πράγμα, τόσο πιο ανεβαίνει το ενδιαφέρον της ιστορίας, γιατί πλέον μένουν έξω ομάδες. Και προκρίνονται άλλες.
2: Οι καλές μένουν απ' έξω. Οπότε οι καλές μένουν στο παιχνίδι. Οπότε δεν υπάρχει μεγαλύτερο διάβολο. Και όχι, και το βασικότερο, δεν έχει και περιθώρια για λάθος από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω έτσι η πιο χαρακτηριστική που έχει μείνει έξω που δεν το ανέμενε ήταν η Τουρκία, νομίζω. Έτσι, από πλευράς προβλέψεων, λέω.
2: Ναι, για την ώρα, για να δούμε και ποια λέτε, γιατί όλα και κάποια λογικά.
0: Εντάξει, είναι και 48 αλλά... ομάδες, ρε φίλε, είναι πολλές οι ομάδες. Δηλαδή, τώρα αλλά, πάμε...
2: Η φάση η Τουρκία έχει δίκιο. Με τα νέα ομάδα που δεν είπε ότι θα παίρνει το τρόπαιο, αλλά για να πήγαινε στους 32, λες, θα πάει.
0: Και μετά θα πάμε στους 32, όπου πάλι είναι... Είναι ένας γύρος παραπάνω επί της ουσίας, ένας γύρος νοκάουτ παραπάνω με τη νέα μορφή του τουρνουά. Αλλά νομίζω ότι ανεβαίνει το ενδιαφέρον συνέχεια όσο εξελίσσεται η ιστορία.
2: Ναι, και να δούμε σιγά σιγά πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, δεν είναι. Mm. Τώρα αν θα πάμε στο επόμενο Μουντιάλ με 60 ομάδες.
0: Ναι, με 120 ομάδες. Πρέπει.
2: Είτε στο μετεπόμενο που θα είναι Σαουδική Αραβία. Mm. Τώρα για φαντάσου όμως, εδώ δεν είναι πλακά. Να είναι έστω και 48 ομάδες Σαουδική Αραβία που σημαίνει Νοέμβριος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα πρέπει να είναι για δύο μήνες, γιατί είναι, αν τα λέμε τώρα 39 μέρες ποδόσφαιρο, εκεί που θα πρέπει οι ομάδες να είναι νωρίτερα να ενσωματωθούν οι διεθνείς. Για δύο
0: ναι,
2: μήνες
0: και το είδαμε στο Κατάρ αυτό.
2: Ναι, ήταν 1,5 μήνα. Εδώ θα μιλάμε 2 μήνες πλάς.
0: Ναι, ναι. Και,
2: δύο μήνες πλάς.
0: Και για τις ομάδες και για όλους, πολύ έτσι. Τράτζικ, ναι.
2: Τράτζικ. Μεταγραφές γενικότερα εδώ σε εμάς, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τρέχουνε. Mm-hmm.
0: Καλό, ο Παναθηναϊκός είναι πιο δραστήριος. Ολυμπιακός ακόμα είναι με νεκρά.
2: Ναι, αλλά λες όλο και εσύ. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός ήδη από πολύ νωρίς, από 22-23 Ιουνίου, έχει ανεβάσει... Έχει βελτιώσει σχεδόν 50% το ρόστερ του.
0: Ναι.
2: Ειδικότερα ένα μήνα.
0: Αλλά έχει και μεγαλύτερες ανάγκες. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει.
2: Αλλά κοίταξε, αυτά τα έκανε συνήθως. Πήγαινε προετοιμασία η ομάδα, ερχότανε και οι καλοί, άντε θα έρθει άλλος, άντε σιγά σιγά. Mm-hmm. Τώρα είναι το καλό για τον προπονητή του Παναθηναϊκού που θα έχει η μισή ομάδα από τους καινούργιους στα Βέλε Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Για να μοντάρει την ομάδα με τους καινούργιους παίκτες. Με τα μεταφύλακα, με κεντρικό αμυντικό. Με έτσι. Αμυντικό χαφ, δηλαδή θα έχεις γρήγορα τους βασικούς παίκτες.
0: Βασικό να έχεις τον κορμό.
2: Ναι, δεν έχει ευτυχώς πολλούς διεθνείς να είναι μέσα στο Μουντιάλ.
0: Και νομίζω αυτό πρέπει που να το πούμε, ότι έκανε πολύ μεγάλο γκέλ η μεταγραφή του Βαλαντσιούνα στο Κάουνα, στη Ζαλγκύρη.
2: Αλλού περιμέναμε να πάει και αλλού πήγε.
0: Ναι.
2: Όχι, περιμέναμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Τον είχε φέρει πέρσι ο Παναθηναϊκός και σκάλωσε με το συμβόλαιό του στην Αμερική.
2: Στο παρά ένα. Ίσως και ένα, θα λέγα.
0: Δυναμώνει η Ζαλγκύρης. Ωραίο είναι οι ομάδες να δυναμώνουν.
2: Είτε η Ζαλγκύρης είτε οι ομάδες να είναι δυνατές. Οπότε να έχουμε ένα ακόμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι. Και δίνουμε σιγά-σιγά σα σφαίρες τη σκυτάλη στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή. Μην τα έχουμε πει και από χθες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση. Για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρεώνει τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Οφειλέτες λοιπόν που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι λίγο πάνω σε αυτά.
6: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Stern News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
7: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε το Γρηγόρη, για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
6: αλλά
7: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
6: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε στον σταθμό μας, στο News Radio 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
8: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητα σε αυτή την πτυχή.

Love and Hate in a Different Time. Έβλεπα το άρθρο του Αγγέλου Κλάδη στο One Man που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τα μικροσκοπικά νησάκια που ίσως δεν γνωρίζουμε. Έτσι ήταν, έτσι είναι ο τίτλος. Και εκεί λέει για τη Φορμίκουλα, τη μικροσκοπική Φορμίκουλα, ένας φρυγανότοπος με δύο μικρές λέει παραλίες σαν παραμύθι. Ο φάρος στη βορειοδυτική πλευρά χρονολογείται από το 1915. Εκεί πας με θαλάσσιο ταξί από τον Μύτικα έτουλο Ακαρνανίας. Γράφει για το παλαιό τρίκερι στον Παγαστικό. Λέει για το γυαλί νησίρου. Λέει επίσης για τους οθονούς διαπόντιες νήσι. Το μεγαλύτερο νησί της Ιστάδας, η Οθονή, και αποτελεί και το δυτικότερο σημείο όλης της χώρας, στα σύνορα Ιωνίου και Αδριατικής θάλασσας. Λέει και για το δοκό της Ίδρας, αυτή τη μικρή κουκίδα στον Αργοσαρονικό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει να ανακαλύπτετε αυτούς τους τόπους, τους μικρούς και τους απομονωμένους. Μπορείς να δεις μια άλλη Ελλάδα εκεί, σε αυτά τα μέρη, με ανώθευτες παραλίες, με ανώθευτη ομορφιά, που σίγουρα πρέπει να διαφυλάξουμε. Και νομίζω πως ένα από τα δικά μου όνειρα είναι να επισκεφθώ κάποια στιγμή τους οθονούς. Εσείς ποιο μέρος θέλετε, σε ποιο μέρος θα θέλατε να πάτε, για πείτε μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα, δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας του Ερντ Νιούς. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα, εκ των οποίων 108 παιδιά. Έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός από ηλέκτρο με down tempo μαζί. Και έτσι επιστρέψαμε. Ρούτι και Μάνστερ σε Μάλα Remix και λίγο πριν το Only από Little Sims και Lydia Kito. Και επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Τετάρτης, στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Εδώ στο Κόσμος. Αυτό έχει τίτλο Goodbye. Φοβερή μπάντα Collect 200.

David Walters. Να από το Soul Tropical του 2023. Και βλέπα τώρα στο lifeo.gr για τη νέα ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγρια Ζωής Άνιμα, που δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Αθήνας με μικρά γλάρων. Στη δημοσίευση αυτή εξηγεί ο Σύλλογος τι συμβαίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τα τελευταία χρόνια, που οι γλάροι έχουν απικήσει σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις αντιδράσεις ορισμένων πολιτών που απαιτούν από τον Σύλλογο να περισυλλέξει τα μικρά. Τι συμβαίνει, λέει, αυτές τις μέρες με τα γλαράκια, έτσι ξεκινάει η ανάρτηση. Και εξηγεί ότι σε όλες τις συνοικίες του Πειραιά, στην Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο, αλλά και στην Πατησίων, στη Σόλωνος, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν, ίσως, λέει, να σκέπτονται κιόλας: πάλι έφυγε πρόωρα το ανυπόμονο παιδί μας. Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει, εξηγεί η Άνιμα. Η ανάρτηση συνεχίζει παρουσιάζοντας, λοιπόν, τι συμβαίνει αυτό το διάστημα. Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι, λέει, έχουν απικήσει στην Αθήνα, όπως και στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο, και κατά συνέπεια είναι συχνή και η διαπληκτισμή μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα για να περισυλλέξουμε το άτακτο μικρό. Όπως σημειώνει η δικιά τους προσέγγιση και γράφει η Άνιμα, η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα και ανεβάστε το στην ταράτσα να το βρουν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία. Αν πάλι, λέει, χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρετε το στην Άνιμα. Είμαστε 7 ημέρες την εβδομάδα ανοιχτά, ακριβώς γι' αυτό κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα.

0: Μπεϊρούτ από εκείνα τα παλιά και κάπως ξεχασμένα Σάντα Φε εδώ στο κόσμο 93,6. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στα Γιάννενα, άλλη μία στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα και στην Καλυθέα, καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο γραφείο, στα ακουστικά σας, στα κρυφά, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ενοχλούμε τους γύρω, αν και η μουσική ενώνει.
1: You make my heart beat fast. Too soon and I'm way too attached. You're the best that I ever had. This the first time

Hotel California αυτό που έφυγε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτή τη μελωδία. Από το τελευταίο νησί, την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Κωνσταντής από Κωνσταντίνου. Η επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

If you don't want my love. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, Τζαλίνεν κοντά. 4 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης μέχρι τις 6. Δεύτερη ώρα εκπομπής με Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά.

Easy to love, η αγάπη είναι καλοδεχούμενη πάντα. Εμείς νομίζω σε αυτή την ψηφιακή εποχή την έχουμε κάνει κάπως δύσκολη. Μου άρεσε που λέτε και είπα να σας το πω να το διαβάσετε το άρθρο του Νίκου Μαστροπαύλου στη Λάιφο, προχθεσινό άρθρο για τους κολοκυθανθούς που είναι μια εικόνα από Ελλάδα εκτός από γεύση και σε αυτό το κείμενο έχει πολύ ωραία στοιχεία και πολύ ωραίες εικόνες και αναμνήσεις επίσης και γράφει ας ξεκινήσουμε να τα λέμε όπως ακούγονται στην προγονική λαλιά κολοκυθοπούλια όπου πουλιά είναι τα λουλούδια ακριβώς όπως λέγονται αλλού κολοκυθολούλουδα ή σε άλλα λίγη μέρη κολοκυθοκορφάδες όπως και να τα πούμε αυτά είναι τα πρώτα λέει λουλούδια που ήρθαν μαγειρεμένα στο τραπέζι μας και το διάνθησαν με νοστιμιά μια έκλαμψη της σοφής κουζίνας του τίποτε δεν πάει χαμένο και όλα μπορούν να μεταποιηθούν σε απόλαυση χάρη στο προνόμιο της φαντασίας των ανθρώπων που ζουν σε αρμονία με τη φύση. Πόσο σωστό είναι αυτό. Αυτά λέει που σήμερα κάτω από τον έναστρο ουρανό του οδηγού Μισελέν φαντάζουν ως πρωτοποριακές τάσεις της γαστρονομίας με μέλλον η έγνοια για μηδενικά απορρίμματα, η τάση δηλαδή από το χωράφι στο τραπέζι, το ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τι υπάρχει στο πιάτο μας και από πού ήρθε, ήταν καθημερινότητα στις παραδοσιακές κοινωνίες και βασική αρχή της πραγματικής βιωσιμότητάς τους. Ο μικρός κήπος συχνά στην πίσω αυλή του σπιτιού, μπροστά στην πόρτα της κουζίνας, δίνει ο ίδιος με τη θελερότητά του τις πρέπουσες απαντήσεις. Οι καλές μαγείρισες ήταν και καταρτισμένες περβολάρισες που γνώριζαν τις δυνατότητες και την εξέλιξη των πρώτων υλών της μαγειρικής τους από πρώτο χέρι και γι' αυτό ήταν αυτάρκεις και πλούσιες όχι μόνο με φρέσκες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαν στην πιο καλή ώρα τους, αλλά και σε πρωτότυπες ιδέες. Πόσο ωραίο είναι αυτό, πόσο ωραίο είναι αυτό το κείμενο και πόσο ωραία περιγράφει τη γεύση, το φαγητό και την ιστορία μαζί με τις αναμνήσεις που ξυπνάω.

Η αλήθεια είναι πως πριν καν κυκλοφορήσει είχε γίνει επιτυχία, τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιστχάλ Ανιβέρ, έτσι λέγεται. Αζάρ κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε ολόκληρο το τραγούδι, γιατί πιο πριν παίρναμε μικρές δόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, έβλεπα νωρίτερα πως ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά μας, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης με τη Γη, και θα μπορεί να παρατηρηθεί, λέει, με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια. Σάββατο 2 και 14 για την ακριβία ώρα Ελλάδος, θα είναι πιο κοντά στη Γη και θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του ημισφαιρίου μας στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά, και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη, αλλά θα είναι ορατός από τις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα. Τότε θα μπορεί κανείς να τον θαυμάσει. Για εμάς εδώ θα είναι Σάββατο μεσημέρι, μια χαρά, θα είμαστε στη θάλασσα φαντάζομαι οι περισσότεροι, οπότε όλα οκ.

Clementine επέστρεψε με ένα καινούριο τραγούδι που έχει τίτλο Pizza Mine και αυτό το γεμάτο συνέστημα πιάνο. Μάλιστα μπορεί ο τίτλος να ακούγεται ελαφρύς, αλλά κρύβει κάτι άλλο. Είναι ένα σχόλιο πάνω στην εποχή, για την εποχή μας, για την εποχή στην οποία ζούμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για ειδήσεις. Με Stevie Wonder.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφ και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έφριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζή, εξίστε ο Μαβός, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά μέχρι τις 6, μέχρι να φύγουμε. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Σαπ Μάμα, Μπλακθό, Τραφίκι και τελευταίες καλησπέρες που λέτε στο 210-606-6429, αλλιώς Viber και γραπτό μήνυμα Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε. Έβλεπα τώρα για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία για ένα δεκαήμερο εργαστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ από τις 28 Ιουνίου μέχρι και τις 9 Ιουλίου στα χωριά του Ταϊγέτου, που θα υποδεχθούν νέους κινηματογραφιστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο του δεύτερου International Ταϊγέτος Film Camp, ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερωμένου στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία ενός διεθνούς πεδίου συνεργασίας μεταξύ φοιτητών κινηματογραφικών σχολών και νέων δημιουργών, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών του χώρου καλούνται να αναπτύξουν, να γυρίσουν και να ολοκληρώσουν ντοκιμαντέρ μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που μελετούν και παρακολουθούν το σινεμά.

Αντρέα Σανίνο, Βία Παρτενόπε, από το 2024 και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας θυμίζω απόψε στις 8 από το στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κατευθείαν απευθείας η Black Star Tribute Band που θα παρουσιάσει live ολόκληρο το συγκλονιστικό Requiem του David Bowie, το Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε 2 μόλις ημέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Απευθείας λοιπόν μετάδοση από το Κόσμος 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάζει την εκπομπή, να είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα φυσικά. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο για τις δέρους που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Φινάλε με Μάριο Μπιόντι, κάτι από τα παλιά. This is what you are. Και αυτό μετράει 20 χρόνια, απίστευτο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Neville Brothers για το ξεκίνημα της Τετάρτης. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Με Neville Brothers και Fly Like an Eagle ξεκινήσαμε. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής του Κόσμου. Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Παρέα μέχρι τις 8. Κάθε απόγευμα παρέα στον κόσμο και special βραδιά σήμερα με David Bowie tribute στο στούντιο κάτω εδώ στην ΕΡΤ που σας περιμένουμε. Γιορτάζουμε

Bad Dreams από τον Teddy Swims. 2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς τους καινούριους της παρέας μας που δεν γνωρίζετε τα κατατόπια. Να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, στο Messenger που ακολουθεί οι σελίδες μας στα social media. Στέλνεις τα μηνύματά σου. Αφιέρωμα ο Κόσμος λοιπόν στο David Bowie με ένα live στο στούντιο Β της ΕΡΤ κάτω σε λίγο στο πρώτο όροφο στο ισόγειο στις 8 η ώρα. Εμείς πάμε δεκαετία 70 να απολαύσουμε μία από τις ωραιότερες στιγμές του David Bowie και θα σας δούμε στις 8 κάτω στο στούντιο Β.

10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, 10 χρόνια από το Black Star με την Black Star Tribute Band. Το βράδυ ζωντανεύει λοιπόν εδώ. Ο Γιώργος Μουχταρίδης παρουσιάζει. Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, Λουίς Καλίστρατος Δρακόπουλος στα drums, στα τύμπανα, George Gaudí. Μία ωραία παρέα, μουσική. Ο Γιώργος Μουχταρίδης το παρουσιάζει. Σε λίγο θα γίνουν όλα αυτά. David Bowie. Αυτή η μέρα αφιερωμένη. Και ζωντανά, έτσι θα το ακούσετε. Με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος.

Στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Cosmos Radio στο search που έχει στο Viber θα βρεις τον κόσμο και θα στέλνεις τα μηνύματά σου. Το πιο εύκολο νομίζω και στο Messenger φυσικά. Τις official σελίδες μας τις βρίσκεις στα social media. Εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί, παίρνεις μέρος για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα που γίνονται αυτό το έντονο καλοκαίρι.

Στο 2026 και αυτό το single Double Tigers Lion Robbie Walk Away. Ακούσαμε Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας 24 Ιουνίου και η Brew Comp. Tears Won't Lie από το νέο της single. Ωραίες παραγωγές και ωραία άλμπουμς αυτή η χρονιά. Ίσως καλύτερη μουσικά από το 2025.

Tears One Lie, ακραίος καύσωνας, έτσι, και στο επίκεντρο η Γαλλία με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και άνθρωποι και με φίλους που μίλησα που είχαν πάει και στις συναυλίες των Iron Maiden που έγινε και διακοπή ρεύματος γιατί είχε και κλιματισμό σε κλειστό γήπεδο, ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος και στη Γαλλία γενικότερα έχασαν και τη ζωή τους άνθρωποι, πάρα πολύ σκληρός καύσωνας και στην Ισπανία έφτασε μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου στην Αντούχαρ. Να πάμε και εμείς στην Ισπανία μουσικά να ακούσουμε την Έλενα Αντούχαρ στο Perdí la voz. Το έχουμε πει στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει από τα μελτέμια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση των ορχομενών Βιωτία. Ενεργούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της μητέρας του και ότι απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγο της περιδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς της θερμοκρασίας στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr.

Ζατανδρέ ακούσαμε από τον Ιμπραήμ Μαλούφ και τη Μέλλοντι Γκαρντό. Αυτό κι αν είναι όμορφη συνεργασία. 7 παρα 25 είναι απογευματάκι οι Τετάρτες, 24 Ιουνίου. Ο κόσμος 93,6 είναι στα ραδιοφωνά σας. Άλλοι πάλι ακούτε μέσα από το erteco.gr. Εκεί βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά, on demand, εκπομπές, podcast. Ό,τι χρειάζεται το βρίσκεις εκεί. Όλες τις ώρες. Βάγια Κοντιός. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.

Puerto Rico από τους Vaya con Dios. Μία έρευνα λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που ακούνε μουσική με θλιβερούς στίχους νιώθουν καλύτερα. Γενικά με το μινόρε. Τα λέμε τόσο καιρό γιατί κάποιοι παθαίνουν κατάθλιψη εύκολα με λυπητερά τραγούδια. Αντίθετα, το έχουν πει οι ερευνητές ότι θλιμμένη μουσική δεν κάνει τους άνθρωπους πιο λυπημένους. Έρευνα έδειξε ότι ενεργοποιεί την προλακτίνη, μια ορμόνη που σχετίζεται με παρηγοριά και γαλήνη. Η θλίψη στη μουσική λειτουργεί σαν αγκαλιά και είναι και πιο χαρούμενοι οι άνθρωποι που μπορούν να ακούν μινόρε. Λογικό, γιατί αν κάποιος ας πούμε αποφεύγει πάρα πολύ έτσι τους θλιμμένους στίχους και τις μελαγχολικές μελωδίες, ίσως να νιώθει ότι δεν αντέχει παραπάνω θλίψη, κάτι τέτοιο. Ίσως έχει και ένα common sense όλο αυτό, τουλάχιστον και με την έρευνα αυτό βγαίνει, αλλά υπάρχει ένας μετρητής, ο μετρητής Γιασμίν Λεβί. Αν μπορείς να ακούς Γιασμίν Λεβί, γιατί και η ίδια έχει πει στις συνεντεύξεις της ότι θέλει να είναι θλιμμένη, δεν μπορεί να γράψει μουσική αν είναι θλιμμένη καθόλου. Αν είναι χαρούμενη δεν γράφει ποτέ μουσική, δεν είναι δημιουργική καθόλου. Και ότι αν δεν είναι minimum στα πατώματα, τραγούδι από τη Γιασμίν Λεβί δεν βλέπεις. Για να δούμε τεστ Γιασμίν Λεβί. Είναι δυνατό, σε παίρνει εύκολα από κάτω.

0: Γιασμίν Λεβή με βοή. Αν αντέχεις Γιασμίν Λεβή, σε καλά, σύμφωνα με την έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που ακούνε στίχους πολύ θλιβερούς νιώθουν καλύτερα. Η μουσική με θλιβερούς στίχους σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Αν άντεξες δηλαδή τη Γιασμίν Λεβή, hypothetically speaking, όπως λέει το τραγούδι που ακολουθεί, που μπαίνει σε άλλο περιβάλλον. Willie Avalon και Caitlin Butts. Αστείευονται. Hypothetically speaking, όμως.
1: Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb dumb man named Carl, or she was, that is. Hello?
2: Well, Carl started in with his same old shit all over again, drunk as a skunk, yelling, and he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
3: Oh Lord.
2: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet, and that white tile ain't so white anymore, and he is face down on the kitchen floor.
3: What?
2: He ain't moving. And I think he might be dead.
3: Uh-oh.
2: And you're the first person I thought to call.

0: shout and touch the...
1: Personal Jesus από τον Johnny Cash. Σε μία από τις καλύτερες στιγμές του Bruce Springsteen, μέσα από το Nebraska, ένα τραγούδι που το έχει παίξει μάλιστα και τις λιγότερες φορές που έχει ακουστεί σε live, φοβερό, γιατί είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του δίσκου και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό που βάζει το τραπέζι ο Bruce Springsteen, ο λόγος για τον οποίο το έγραψε, σε ένα road trip του το σκέφτηκε, που δείχνει έναν άνθρωπο που είναι τόσο χαμένος, έχει χαθεί τόσο πολύ, που κάνει κάτι παράνομο και τρέχει με το αυτοκίνητο του ώστε να τον σταματήσει ο αστυνομικός για να τον δει κάποιος, να γίνει ορατός με κάποιο τρόπο. Σχετίζεται πολύ με τη σχέση του με τον πατέρα του, γιατί ήταν η βασική ιδέα του Νεμπράσκα, που κλείστηκε σε ένα σπίτι για να το γράψει, το ωραιότερο άλμπουμ της καριέρας του. Εδώ Trent Moller το edit, έχουν βάλει το δικό τους χρώμα πάνω στο State Trooper. Όχι ότι χρειάζεται κάτι το State Trooper, αλλά υπάρχει και αυτό.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φοβερή εκτέλεση Knockin' on Heaven's Door, Water Boys με το δικό τους ήχος. Ήχο, Water Boys, ήχο ξεκάθαρα. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Τετάρτης είναι 24 Ιουνίου. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. 24 Ιουνίου είναι η επέτειος γέννησης του Τζεφ Μπεκ. Γεννήθηκε το 44, 24 Ιουνίου, και έφυγε το 23 στις 10 Ιανουαρίου. Λίγο πριν φύγει ηχογράφησε μια φοβερή εκτέλεση του Moon River παρέα με τον Eric Clapton. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία της κιθάρας, της μουσικής, σίγουρα κορυφαίος από τους κορυφαίους, τον έχουν πάντα στην τριάδα δίπλα στον Τζίμι Χέντριξ. Είναι, νομίζω ότι ο Τζεφ Μπεκ μαζί με τον Τζίμι Χέντριξ και τον Άλμπερ Κίνγκ είναι στην κορυφή. Οι κιθαρίστες πάντα κάνουν quote αυτούς τους τρεις, και ο Γκίλμουρ το έλεγε ότι ο μοναδικός κιθαρίστας, αν ζήλευε ποτέ, θα ήταν ο Τζεφ Μπεκ. Και έχει κάνει και πάρα πολλά, πάρα πολλά για τη μουσική, φοβερές πατέντες, πειράματα και με τις χορδές. Η Stratocaster του ανήκει, όπως έλεγε, αλλά και υπάρχει εννοείται μοντέλο του Jeff Beck από τη Fender Stratocaster, και η Gibson έχει μοντέλο του Jeff Beck, αλίμονο, με 8 γκράμμοι και 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, με Yardbirds και σε solo καριέρα. Jeff Beck έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή. Μία από τις μεγαλύτερες επιρροές στους κιθαρίστες. Πατέντες φοβερές, το fingerstyle που έκανε από τη δεκαετία του 80, σταμάτησε να χρησιμοποιεί πένα.

Έχει ένα τεράστιο συνδυασμό ήχων χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά του για να χτυπά τις χορδές, τον παράμεσο για το βιμπράτο και το μικρό του δάχτυλο στο volume knob. Αλλά Buchanan και τα tones, αυτά να τα λέμε. Σαν να είναι φωνή. Ανθρώπινη φωνή ο τρόπος που έπαιζε ο Μπεκ. Είχε πετάλια, εννοείται εφέ. Με τον Τζεφ Μπεκ όλα είναι στα χέρια του, έτσι λέει ο Κλάπτον. Το θαύμαζε πολύ.

Moon River λοιπόν για τον Jeff Beck που γεννήθηκε 24 Ιουνίου σαν σήμερα το 1944, σίγουρα στην τριάδα με τους σπουδαιότερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ. Φαινόμενο, από αυτά τα φαινόμενα που σε σοκάρουν. Δεν ήταν απλά ένας καλός κιθαρίστας, ήταν σχεδόν απόκοσμο το κοντρόλ που είχε στη μουσική, σε όλα. Αλλά βέβαια εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι επειδή όλοι επηρεάζονται από κάπου, υπάρχει η πιο ωραία εκδοχή της προσέγγισης του Jeff Beck, που είναι το πιο βιωμένο ακόμη, το πιο συγκλονιστικό ακόμη, και φαίνεται και η επιρροή του Beck σε αυτό εδώ το τέμ, Roy Buchanan, που δεν πήρε και ποτέ τα φώτα που άξιζε να πάρει, γιατί σίγουρα είναι στην πεντάδα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες.

0: Συγκλονιστικός Roy Buchanan στο Wayfaring Pilgrim. Εδώ φαίνεται καθαρά. Καλό όχι μόνο σε αυτό, σε πολλά του Buchanan, αλλά εδώ φαίνεται η επιρροή του Jeff Beck και για το Cosby Vendetta Abbas Lovers, το μεγαλύτερο του κομμάτι που του το χάρισε ο Stevie Wonder και έχει special thanks στο Blow by Blow. Ευχαριστεί τον Stevie Wonder γιατί έγινε μια τράμπα με κάποια τραγούδια και του έδωσε αυτό το τραγούδι που το έχει ηχογραφήσει η γυναίκα του Stevie Wonder. Και το αφιέρωσε στο Roy Buchanan, πολύ ωραία κίνηση, γιατί τον θαύμαζε και όλη αυτή η τεχνική που ακούγεται λίγο σαν βιολί με τα tones, με το volume και την νότα και το bending, όλο αυτό είναι λίγο και ειδικό της Buchanan. Του δώσα τα special thanks έτσι όπως άξιζε, σπουδαίοι κιθαρίστες. Επίτηδες γέννησε Jeff Beck, Willie Nelson σε καινούριο άλμπουμ.
1: Caught me by surprise.

Νέλσον στα 90 του βέβαια και η Ελεάνα που φτιάχνει συνταγή με μακαρονάδα με πεταλίδες από την Ίσορο και στέλνει τις φωτογραφίες με πεταλίδες, με θάλασσες, με νησιά, με εικόνες καλοκαιρινές, όσο έχουμε εμείς ακόμη δροσιά έτσι, με βοριάδες και μελτέμια, γιατί τα 45 στην Ευρώπη δίνουν και παίρνουν. Εδώ ολόκληρη συναυλία των Iron Maiden καταστράφηκε στο Παρίσι, που ήταν να μαγνητοσκοπηθεί κιόλας, και έκλεισε το ρεύμα για μία ώρα, ολόκληρη ώρα, με 45 βαθμούς. Χάθηκε και το encore, τα τρία καλύτερα τραγούδια, και είναι στεναχωρημένοι οι Maiden πολύ και οι fans.

Σερένα Μπρανκάλε από την Ιταλία μαζί με Ρίτσαρντ Μπόνα. Σε αυτή τη συνεργασία έκπληξη για το 2026. Tones, Gangsta Grass, Long Hard Times to Come.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

λες ότι του τέριαξε και τέλεια το Let It Be του Nick Cave? Δεν ξέρω αν θα το παίξει σήμερα, δεν νομίζω. Θα παίξει πολλά πολλά άλλα όμως ωραία που του ταιριάζουν πιο πολύ. Κάποια από εσάς στον δρόμο προς πλατεία νερού, Nick Cave θα εμφανιστεί σε λίγη ώρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 παρα 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο μουσικές, ο Γαβρίλ Ερμούνδος φροντίζει τον ήχο μας και αφιέρωμα στα 10 χρόνια από τον Black Star με την Black Star Tribute Band David Bowie. Αφιέρωμα έχουμε σε λίγο ζωντανά, είστε καλεσμένοι, θα σας δούμε στο στούντιο Β' της ΕΡΤ που θα απολαύσουμε αυτό το live και φυσικά συντονιστείτε γιατί θα παίζει ζωντανά, θα το ακούτε. Όπου και αν βρίσκεστε θα είστε συντονισμένοι μαζί μας στο live που θα γίνεται κάτω σε 25 λεπτά.

καταπληκτική η Mary J. Blige εδώ με τους U2, με τον Bono στο One που τη στέριαξε πάρα πολύ. Έτσι το έχουμε πει ότι πολλοί καλλιτέχνες φαίνεται όλη τους η ικανότητα όταν βρίσκονται σε ένα διαφορετικό μουσικό περιβάλλον, όπως εδώ ξαφνικά που κάνει το μπαμ η Mary J. Blige, όχι μόνο στο δικό της περιβάλλον μουσικά. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand για εσένα όλες τις εκπομπές και τα podcast. Κάλλας και Ναΐκα. Θα δούμε την Ναΐκα 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Bam Love 2026 από το 6 βότο το άλμπουμ. Πάμε IT.

Αν και υπάρχουν διάφορες παροιμίες που το υποστηρίζουν αυτό, υπάρχει και έρευνα που λέει ότι αν μιλάς πολύ για κάτι, οι άνθρωποι που μιλούν πολύ για τους στόχους τους, τους πετυχαίνουν λιγότερο. Ούψ! Έτσι δείχνει η έρευνα. Το να μοιράζει δημόσια ένα στόχο δίνει στον εγκέφαλο μια προώρη επιτυχίας, σαν να το έχεις ήδη πετύχει. Οπότε λες μετά, εντάξει, το είπα 15 φορές, είναι σαν να το έκανα. Λιγότερη κινητοποίηση για να το υλοποιήσεις. Κράτα τα όνειρά σου λοιπόν για τον εαυτό σου. Μήπως και θα κάνεις, όχι τίποτα άλλο, αυτό λένε οι ερευνητές.

Φλάβια Κοέλιο, Full Amour, Λέων Φάλι στο Ζούμπι για το 2026 και αυτό το single. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου, 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Ένας άνθρωπος, ένας... δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης ο David Bowie. Όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν του φτάνει να είναι απλά ένας καλλιτέχνης ή ένας άνθρωπος, θέλει να είναι υπεράνθρωπος. Να είναι κάτι larger than life, ήθελε να είναι ο David Bowie και τελικά τα κατάφερε. 25 χρόνια κόσμος, ένα αφιέρωμα tribute στον David Bowie με μια μεγάλη παρέα μουσικών αυτή τη στιγμή στο στούντιο Β της ΕΡΤ που έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις, μια μεγάλη γιορτή, παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης και φυσικά όσοι δεν προλάβατε, δεν καταφέρατε να έρθετε, θα το ακούσετε αυτή τη στιγμή ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στον κόσμο, να μεταφερθούμε στον κόσμο του David Bowie με την Black Star Tribute Band. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας, Πέτρος Αδάμ θα είναι κάτω. Γιορτή μεγάλη στο στούντιο Β, Black Star, Power of Stellar για το τέλος, φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο εμείς. 6 dance.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Δεν ακούτε τη συνηθισμένη φωνούλα του αγαπημένου σας Πέτρου Αδάμ. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Είμαστε ξανά για δεύτερη μέρα σήμερα στο ραντεβού μας. Εκτάκτως σήμερα για μία ώρα και μόνο, γιατί έχουμε τη χαρά, την τιμή και από ό,τι φαίνεται θα και την απόλαυση να ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά το Black Star, το κύκνιο άσμα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, του David Bowie. Για πρώτη φορά πεταγμένο ζωντανά στην Ελλάδα από τότε που κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου του 2016. Ένα άλμπουμ που ενώ παίχτηκε με τους καλύτερους τζαζίστες μουσικούς της Νέας Υόρκης, της σκηνής του Greenwich Village εκείνη την περίοδο, ουσιαστικά είναι ένα progressive rock album, δηλαδή το ακούει κανείς, στο πρώτο κομμάτι δίνει το στίγμα του, είναι ένα prog rock album, δύο τραγούδια παντρεμένα σε ένα και μας δώσαν αυτό το 9 λεπτό έπος ξεκίνημα του Black Star. Να θυμίσω, εγώ δεν θα μιλήσω πολλές φορές, αλλά θα μιλήσω αρκετά από ό,τι φαίνεται. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε 8 Ιανουαρίου, ήταν η μέρα Παρασκευή. Θυμάμαι πολλοί από εμάς μέσα στη χαρά μας για το γεγονός ότι βγήκε ένα καινούριο άλμπουμ του David Bowie. Δεν δώσαμε τόση σημασία στο να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έκρυβε αυτό το άλμπουμ και είπαμε θα το βάλουμε, βγήκε Παρασκευή στις πλατφόρμες και λέμε να το βάλουμε στο, να το ακούσουμε το Σαββατοκύριακο. Και πάνω που ξεκινάγαμε να τα ακούμε και να προσπαθούμε να βιώσουμε αυτή την πρώτη έκπληξη που νιώθαμε, μάθαμε ότι ο David Bowie έφυγε από τη ζωή. Και σήμερα στις ιστορίες που θα σας πω εγώ τουλάχιστον θα είναι το πώς αφηγείται τον τελευταίο χρόνο του David Bowie και της ηχογράφησης του Black Star ο πιο κολλητός του από τους μουσικούς και παραγωγούς, ο περίφημος Τόνι Βισκόντι, με τον οποίο βρίσκονταν από τη δεκαετία του 70 μαζί και για τον οποίο, αν θυμάστε καλά, ήταν η πηγή έμπνευσης μια εξωσυγική σχέση που είχε τότε ο Τόνι Βισκόντι, ήταν πηγή έμπνευσης για το περίφημο Heroes, για το τραγούδι Heroes, το έγραψε για αυτόν. Ενώ λοιπόν εμείς γιορτάζαμε την επιστροφή του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη, δεν φροντίσαμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που βλέπαμε ότι υπήρχαν. Είχαμε κάτι ψηλιαστεί όταν κυκλοφόρησε το 2013 το The Next Where Are We Now, ένα εξώφυλλο που παρέπεμπε φυσικά στο φοβερό και τρομερό Heroes και κομμένο σαν να εννοούσε που είμαστε τώρα και που ήμασταν τότε και ποια είναι η επόμενη μέρα, το The Next Day. Όταν μάθαμε λοιπόν ότι αυτός εδώ ο δίσκος ήταν ο τελευταίος του, τον ξανακούσαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν ένιωθε ποτέ σαν ένας δίσκος που τελείωνε, έκλεινε κάτι, αλλά σαν ένας δίσκος που γιόρταζε τη ζωή και ξεκινούσε κάτι καινούριο, κάτι επίσης εξίσου σημαντικό. Ήταν αυτό που λέμε πολλές φορές ότι ο Bowie ήταν ατρόμητος και άφοβος, αυτό φαίνεται σε αυτό ακριβώς το τελευταίο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ στο οποίο ήθελε να είναι το πιο καλό του και το πιο ελεύθερο άλμπουμ από όλα όσα είχε ηχογραφήσει μέχρι τότε. Όπως σας έλεγα και πριν, για το άλμπουμ αυτό δεν χρησιμοποίησε την παραδοσιακή του rock μπάντα, στρεδολόγησε μια ομάδα κορυφαίων σύγχρονων jazz μουσικών της Νέας Υόρκης με σκοπό ακριβώς να αποφύγει τα κλισέ. Βασική ομάδα ήταν το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα του Ντόνι Μακάσλιν, όταν σε μια από τις εξόδους του τότε του David Bowie στη Νέα Υόρκη, στο Greenwich Village, μπήκε στο θρυλικό jazz club Bar 55 και τους άκουσε. Τότε ο Τόνι Βισκόντι τους αποκάλεσε The Spiders from Jazz και όχι from Mars. Να πω επίσης και να κλείσω ότι το γεγονός ότι δεν είναι το κύκνιο άσμα του David Bowie αλλά ένα άλμπουμ που σηματοδοτεί μια αρχή είναι ότι από τότε, από το 2016, ο David Bowie είναι πιο παρόν και πιο ζωντανός από ποτέ, όπως κανένας άλλος καλλιτέχνης μέχρι σήμερα δεν κατάφερε. Ακούσαμε λοιπόν το ομότιτλο, το The Black Star. Συνεχίζουμε με δύο κομμάτια ακόμα, τη Zepiti She Was a Whore και το Lazarus φυσικά. Θα το ακούσουμε στην σειρά που ηχογραφήθηκε. Να σας πω, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χανιώτης και ο Διονύσης Λιμπέρης για το ραδιόφωνο. Στον ήχο στην αίθουσα είναι ο Μιχάλης Σιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης, με ένα πι. Και στα φώτα η Αλεξάνδρα Σιαφάκα. Πάμε.

0: Είμαστε εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 27 λεπτά μετά τις 8, είναι μια special βραδιά σήμερα. Είμαστε ζωντανά από το στούντιο Β της ελληνικής ραδιοφωνίας στον πρώτο όροφο. Εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή την Black Star Tribute Band, η οποία έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό και για πρώτη φορά αφιέρωμα στο κορυφαίο αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του David Bowie, το Black Star. Ο Τόνι Βισκόντι έλεγε ότι ο David Bowie ένιωθε ότι η ζωή του ήταν ένα εργοτέχνης, το ήξερε, ακόμα και αν δεν το έλεγε, όφιλε να είναι και ο θάνατός του το ίδιο ένα εργοτέχνης, και το έκανε ένα εργοτέχνης, και νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό εργοτέχνης, γιατί μετά από αυτό καταλάβαμε όλοι ότι ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν φεύγει έτσι απλά. Φεύγει με έναν τρόπο που να αφήσει μια κληρονομιά που να είναι για πολλές γενιές μετά. Και νομίζω ότι ο David Bowie με τον Black Star το έκανε. Και ήταν και ο πρώτος, και ακολουθήσανε πολλοί άλλοι μετά, οι οποίοι όλοι αναζητούν το τελευταίο άλμπουμ. Γιώργος Μπίλιος είναι μαζί μου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε, ακούτε τη φωνή του να τραγουδάει, και εμπνεύστηκε αυτήν εδώ την μπάντα και αυτήν εδώ τη βραδιά. Θα μιλήσουμε και με τους μουσικούς. Πες μου λίγο πώς νιώθετε εσείς σε σχέση με αυτό το άλμπουμ. Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό καταρχάς.
1: Εγώ βασικά νιώθω πάρα πολύ συγκινημένο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά επειδή ήταν μια πολύ έντονη. Έχω μια βιωματική εμπειρία με το συγκεκριμένο άλμπουμ. Όταν είχε κυκλοφορήσει το Lazarus, αν θυμάμαι καλά, πριν από το πρώτο σίγγλ, είχαν έρθει τα πάνω κάτω στην ψυχολογία μου. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι ήθελα να μας πει. Είχα την αίσθηση ότι κάτι

0: ήταν αυτό που, αλλά δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος. Όταν βρέθηκα 8 πρώτου του 16 στο Βερολίνο και πήρα στα χέρια μου το βινήλιο, γιατί ήταν μια μεγάλη χαρά για μένα που το βρήκα εκεί που έκανε την τριλογία, τέλος πάντων, και είχε αφήσει μια μεγάλη ιστορία, ήμουν ενθουσιασμένος ότι τα είχα στα χέρια μου. Η πρώτη είδηση που έμαθα όταν προσγειώθηκα στην Ελλάδα, στο αυτοκίνητο που μας γυρνούσε από το αεροδρόμιο στο σπίτι, ήταν ότι πέθανε ο Μπόουι. Αυτό ήταν για μένα, ήταν σαν να είχα χάσει ένα δικό μου άνθρωπο. Και κάπως έπρεπε να το γυρίσω πίσω στο σύμπαν και στον ίδιο αυτό. Και έκανα την tribute band στον Μπόουι, που ξέρεις, που είναι 10 χρόνια. Και
1: ναι, ναι.
0: Τώρα είπαμε ότι ήταν και η στιγμή μετά τα 10 χρόνια να κάνουμε κάτι.
1: Είπα πριν ότι είναι ένα progressive, prog rock album, έτσι. Εσείς που το παίξατε και το ξεψαχνίσατε και μπήκατε και πραγματικά είστε πολύ σπουδαίη μουσική, γιατί εγώ αυτό που ακούω είναι ένα πολύ τολμηρό και αθαραλέο και από την πλευρά σας, αλλά πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πώς το νιώσατε αυτό το album?
0: Να πούνε τα παιδιά.
1: Να πει ο Τζορτζ Γκαουντί, ο οποίος έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις.
2: Όχι, την επιμέλεια της ενορχήστρωσης.
1: Την επιμέλεια, παρακαλώ.
2: Οι ενορχιστρώσεις έχουν γίνει από τον...
1: Τον Ι ή όχι?
2: Μάλλον, έχω την αίσθηση ότι αυτό το άλμπουμ έχει προκύψει αυσχεδιαστικά.
1: Ναι.
2: Έχει φόρμες. Έχει πάρα πολύ, ας πούμε, έξυπνα πράγματα μέσα. Και έχει μερικά πράγματα τα οποία σίγουρα δεν τα συναντάς σε rock albums. Απ' την άλλη, δεν είναι ένα jazz album με την έννοια του ότι...
1: Αλλά η μουσική που παίξαν ήταν όλοι τζαζίστες.
2: Ακριβώς.
1: Και σπουδαίοι.
2: Οπότε έχει αυτή τη σπάνια τοποθέτηση ανάμεσα στα δύο είδη. Έχει το πνεύμα του αυσχεδιασμού. Εμείς τώρα κάναμε κάτι ανάμεσα. Δηλαδή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις φόρμες όπως είναι στο άλμπουμ, σεβόμενοι το αυσχεδιαστικό στοιχείο. Οπότε και εμείς έχουμε τις δικές μας γραμμές εδώ μέσα και το χρησιμοποιούμε σαν πλατφόρμα έκφρασης. Όπως
1: ωραία.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιείται.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Έχω να πω και εγώ κάτι ακόμα που είχε πει ο Τόνι Βισκόντι για τις ηχογραφήσεις. Να μην το πω τώρα, να μην το πλατιάζουμε. Ό, να ακούει θέλεις. Ο κόσμος μουσική. Είστε στον κόσμο 93,6. Είναι μια ειδική βραδιά, όπως λέμε και από την αρχή αυτής της βραδιάς. Οπότε ακούτε στη σειρά το Black Star, το άλμπουμ δηλαδή, το κύκνιο άσμα του David Bowie, που όπως έλεγα και πριν, καθόρισε τον τρόπο που φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης και την κληρονομιά που αφήνει.

93,6 για όσους ακούτε. Black Star Tribute Band εδώ στον κόσμο από το Studio Vita, ζωντανά μια ειδική βραδιά για σήμερα.

0: Girl Loves Me από το Black Star του David Bowie. Ο David Bowie ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνεόταν και ενέπνεε τη μόδα, εμπνεόταν και ενέπνεε τους καλλιτέχνες του σινεμά. Μάλιστα ξέρουμε ότι στα γυρίσματα της περίοδου το The Man Who Fell to Earth είχε κουβαλήσει μαζί του μια βαλίτσα με βιβλία, με τα αγαπημένα του βιβλία, τα οποία τα κουβάλαγε στα γυρίσματα που κάνανε εκεί με τον Nicholas Ρέγκ. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που διάβαζε πάρα πολύ, όπως λέγαμε Γιώργο Μπίλιο και το απόγευμα. Εδώ το Girl Loves Me έχει μια ιδιαιτερότητα στιχουργική, νομίζω λέγαμε το απόγευμα, έτσι.
1: Ναι, είναι μια γλώσσα η οποία, μάλλον η γλώσσα η οποία είναι γραμμένο, είναι εμπνευσμένη από τον Bowie και από διάφορα. Είναι μια γλώσσα από το Clockwork Orange.
0: Από το Κουρδιστό Πορτοκάλι, σωστά.
1: Πορτοκάλι, από το Νάστα, και έχει πάρει διάφορα σημεία αυτά από queer, τέλος πάντων.
0: Και έχει
1: Καλιαρντά,
0: χρησιμοποιήσει σε πολλές λέξεις, ακριβώς Καλιαρντά, έχει χρησιμοποιήσει σε πολλές φράσεις και πολλούς στίχους, έχει χρησιμοποιήσει λέξεις οι οποίες είναι newspeak κατά κάποιο τρόπο.
1: Έτσι. Είναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι γεννημένες για την ανάγκη αυτού του τραγουδιού. Λέγαμε πριν για το πώς γίνανε οι ηχογραφήσεις, να σας πω πώς τις θυμάται ο Τόνι Βισκόντι όταν έδωσε μια συνέντευξη την επόμενη χρονιά. Όταν συζητήσαμε, λέμε, τον David Bowie για τους μουσικούς που θα έχουμε μαζί μας, μου είπε θα πάρει την μπάντα του Τόνι Μακλάσλιν, του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα. Θα σας έλεγα πριν, αλλά λέει Τόνι, λέει στον Τόνι Βισκόντι, ο οποίος ήταν μαζί του από το 76, πρέπει να τους μελετήσεις γιατί είναι πολύ πάνω από το επίπεδο το δικό μας. Έτσι λοιπόν έπρεπε και οι δύο, αν σκεφτόταν ο Τόνι Βισκόντι, σε αυτές τις ηλικίες να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτών των σπουδαίων μουσικών. Και όταν έγιναν οι ηχογραφήσεις στο στούντιο που κάναμε, κάθε τραγούδι πήγαινε και το τραγουδούσε ζωντανά ο David Bowie μαζί με την μπάντα, για να μπορέσει να το μάθει, να το κατανοήσει και να μπορεί να φτιάχνει και να ρυθμίζει καλύτερα τη φωνή του με τη μουσική. Δηλαδή, ενώ η σχέση του ήταν μια σχέση μεσιανική, κάποια στιγμή θυμάται ο Τόνι Βισκόντι όταν άκουσε το Λάζαρος στους στίχους αυτούς που τραγούδησες λίγο πριν, βούρκωσε και του χάιδεψε το κεφάλι και του είπε μη κλαις, δεν χρειάζεται να κλαις. Δηλαδή πώς έχουμε δει πολλές φορές κάποιες άλλες εικόνες. Την τελευταία φορά που τον είδα, θυμάται ο Τόνι Βισκόντι, ήταν 9 μέρες πριν φύγει. Μιλήσαμε στο FaceTime. Δεν του άρεσαν καθόλου να μιλάει στα τηλέφωνα, λέει. Ήθελε να γυρίζει την κάμερα και να σε κοιτάει κατευθείαν στα μάτια. Το οποίο για μένα, λέει, ακόμα και για μένα που τον γνώριζε τόσα χρόνια, ήταν αφοπλιστικό και ψαρωτικό. Γιατί ψαρώνεις, λέει, όταν ξαφνικά σε κοιτάει ο David Bowie στα μάτια. Εκείνη την περίοδο, 9 μέρες πριν, δηλαδή πρέπει να ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2015, ήταν ανεβασμένος, παρότι σωματικά ήταν πολύ αδύναμος. Πήγαινε να ακολουθήσει μια καινούρια θεραπεία, όπως λέει, έγραφε καινούρια τραγούδια και στην Ισία, λέει, συζητούσαμε, λέει, για το να ηχογραφήσουμε ακόμα ένα άλμπουμ μετά το Black Star. Νομίζω ότι πίστευε και ο ίδιος, όπως όλοι μας, λέει, το πιστεύαμε, ότι είχε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Ποιο είναι?
1: Dollar Days.
0: Dollar Days, λοιπόν.

0: Give You Everything. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι το σαξοφωνίστα πριν. Το πρώτο όργανο που πήρε η μαμά του David Bowie στον Bowie όταν ήταν 9-10 χρονών κάπου εκεί, ήταν ένα σαξόφωνο. Νομίζω τενόρο ήταν, έτσι δεν είναι? Άλτο ήταν. Μάλιστα ο δάσκαλός του κάποια στιγμή, ναι πρέπει να είναι γιατί είναι στον αέρα, ο δάσκαλός του κάποια στιγμή έπαιξε σε μία από τις ηχογραφήσεις του στη δεκαετία του 90 στην Αγγλία. Ξέρετε γίνεται ως εξής και στην Αμερική, δεν σε παίρνει ο Bowie να σου πει θέλω να έρθεις για μία ηχογράφηση, σε παίρνει ένας ο παραγωγός, σου λέει Δευτέρα στο τάδε στούντιο 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν ρωτάς ούτε ποιος είναι αυτός που ηχογραφείς, ούτε πόσα λεφτά θα πάρεις, ούτε πόσο θα παίξεις κλπ. Πας εκεί και σε ενημερώνουν για τα πάντα. Γιατί είναι τέτοιο το επίπεδο των μουσικών αυτών, που δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να παρουσιαστούν και να παίζουν. Έτσι γινόταν λοιπόν. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε και όταν έμαθε, όταν είδε τον Bowie, ήταν ο μαθητής του, λέει. Και είχε τρελαθεί από τη χαρά του γιατί έπαιζε σε ένα άλμπουμ του μαθητή του, όταν ανακάλυψε ότι ο μαθητής του ήταν ο David Bowie, εν πάση περιπτώσει. Πώς ένιωσες εσύ σε σχέση με αυτό το άλμπουμ, γιατί αυτό το άλμπουμ είχε πολύ σαξόφωνο. Άλλωστε ήταν και το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα.
1: Μου ήταν δύσκολο στην αρχή. Όσο αγαπάω τον David Bowie, δεν είναι μέσα στο ημερολογιό μου, λέμε. Όταν περνάω κάποια μουσική για να ακούω και τα λοιπά, ο David Bowie δεν ήταν μέσα σε αυτά που ακούω συνήθως. Έστω και να τον αγαπούσα από τους πρώτους δίσκους, από τους πρώτους δίσκους του 70 και τα λοιπά, που είχε εμφανιστεί ο David Sanborn, σαξοφωνίστα.
0: Ναι.
1: Ακολούθησα τότε κάποιους σαξοφωνίστες και μαζί με τον David Sanborn πήρα και τον David Bowie και από εκεί και πέρα συνέχιζα. Τώρα μιλάμε για πριν 35-40
0: χρόνια. Ναι, κατάλαβα, για να λες 70.
1: Ήταν έκπληξη το δίσκο, επειδή νομίζω ότι πάντα είχε αυτό το πνεύμα ο άνθρωπος. Τώρα, τα θέματα του αυτού του δίσκου αφοράνε κάτι που εμείς θα το ξέρουμε μόνο
0: όταν θα το συναντήσουμε. Όταν θα το συναντήσουμε.
1: Πάντα ήταν κάπου αλλού ο άνθρωπος. Είχε καταλάβει κάτι από πολύ νωρίς που εμείς δεν το πιάσουμε ακόμα. Θα το πιάσουμε καμιά στιγμή. Δυστυχώς θα είναι αργά, αλλά θα το πιάσουμε. Θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ωραία. Για μια στιγμή τουλάχιστον.
0: Ωραία, έτσι είναι. Είναι μεγάλη
1: αγαπώ
0: χαρά.
1: Πάρα πολύ πάντως την ηχογράφηση αυτή, όλο.
0: Είναι όλο το άλμπουμ τρομερό. Νομίζω ότι και το γεγονός ότι το θέλανε όταν μάθανε, ο Τόνι Βισκότη θυμάται το εξής, ότι όταν μάθαμε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο άλμπουμ, γιατί το μάθανε και οι μουσικοί, θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να αφήσουμε το καλύτερο τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Να σας πω ότι ο Τόνι Βισκόντι λέει και κάτι άλλο, ότι τον Ιούνιο έμοιαζαν να έχουν υποχωρήσει, του 2015 να έχουν υποχωρήσει λίγο τα συμπτώματα που είχε, δηλαδή ένιωθε μια μεγαλύτερη δύναμη, τον Νοέμβριο ξαναεπέστρεψαν. Όταν τον έβλεπαν όμως μέσα στην ηχογράφηση, όταν έμπαινε πίσω από το μικρόφωνο, ήταν σαν να τραγουδάει στο Wembley, δεν άλλαζε τίποτα. Ήταν λαμπερός και ζωντανός και φωτεινός, όση αδυναμία και αν ένιωθε, με το που πήγαινε πίσω από το μικρόφωνο, ήταν εκεί καρφωμένος και μετέδιδε αυτή τη φοβερή ενέργεια σε όλους. Πριν φτάσουμε στο να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας καληνυχτήσουμε και να πούμε και τα ονόματα των μουσικών, γιατί νομίζω ότι κάνατε τρομερή δουλειά πραγματικά, θέλω να πω το εξής, ότι ο Τόνι Βισκόντι λέει το εξής, ότι οι Beatles ουσιαστικά αυτό που κάνανε ήταν, άλλαξαν στη δεκαετία του 60, έδωσαν ταυτότητα στους νέους, τους έδωσαν ταυτότητα ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους και να διασκεδάζουν και να φέρονται και να συμπεριφέρονται όπως αυτοί επιθυμούσαν. Ο David Bowie σε 10 χρόνια μετά αυτό που έκανε ήταν ότι έδωσε ταυτότητα σε αυτούς που ένιωθαν ότι ήταν απόκληροι, σε αυτούς που δεν χωρούσαν μες στην κοινωνία δηλαδή. Αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι εκείνη την εποχή που δεν χωρούσαν στην κοινωνία. Αν κοιτάξει κανείς, λέει ο Τόνι Βισκόντι, σήμερα τις κοινωνίες, θα καταλάβει ότι είναι πολύ πιο ανοιχτές σε πολλούς τρόπους. Αυτό ήταν και ο David Bowie, λέει. Η φιλοσοφία του, η στίχη του, η ίδια του η ζωή ήταν το ίδιο το παράδειγμα πώς να είσαι διαφορετικός, αυτό, και πώς να είσαι θαραλέος με το γεγονός ότι είσαι διαφορετικός. Και νομίζω ότι αυτό ακούσαμε και σήμερα από αυτήν εδώ την υπέροχη, πραγματικά μοναδική μπάντα. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έγινε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να τους ακούσουμε έναν προς έναν τώρα.
2: Ο άνθρωπος που μίλησε για το σαξόφωνο ήταν ο Σαμ Μαρλιέρη. Ο άνθρωπος που έκανε την επιμέλεια της ενορχής σας είναι ο Τζορτ Γκαουντί. Ο κύριος εκεί με τα πλήκτρα, τα πιάνα, όλες τις ήχους που ακούσατε. Γιάννης Παπαδόπουλος, παρακαλώ.
0: Ορίστε, και ο τζαζίστας.
2: Το μπασοτύμπανο, παρακαλώ να έρθει μπροστά. Καλίστα του Δρακόπουλου στα τύμπανα. Θοδωρής Καπετανάκος στον μπάσο. Λούις στα φωνητικά. Και στο τραγούδι.
0: Να συμπληρώσω εδώ και εγώ, μια τι θα γυρίσουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο στούντιο.
2: Μισό λεπτό,
0: στο...
2: Γιώργο.
0: Ναι,
2: Γιώργος Μπίλιος.
0: Συγγνώμη. Γιώργος Μπίλιος.
2: Ιδέα. Και motivation, τα πάντα.
0: Να πω λοιπόν, Βασίλη Χανιώτης και Διονύση Λιμπέρη στον ήχο, στον αέρα. Στην αίθουσα ήταν ο Σιγλέτος, ο Μιχάλης και ο Σέργιος Κάπαρης. Στα φώτα ήταν η Αλεξάνδρα Σιαφάκα. Επιστρέφουμε στο ζεστό μικρό στούντιο του Κόσμου 93,6 και στην φωνή του Πέτρου Αδάμου που σας περιμένει εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν άλλη μια εξαιρετική βραδιά διοργάνωση του Κόσμου 93,6. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Βασιλική Κακάβα, οι άνθρωποι που τρέξαν πίσω από αυτό. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά αυτή την εξαιρετική παρέα μουσικών. Ήταν τιμή μας πραγματικά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Λεωνίδα, στο επόμενο πάμε τώρα, έτσι.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 90.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

All Americans. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και είμαστε και ζωντανά, φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο όταν βρίσκεσαι στον πρώτο όροφο, δεν θέλεις παραπάνω από δύο λεπτά να ανέβεις στον τρίτο για να ξεκινήσεις ζωντανά μία εκπομπή. Από την άλλη, όμως, όταν ακούς αυτό πραγματικά το ηχητικό ντοκουμέντο από αυτήν την πάντα που πριν από μερικά λεπτά τελείωσε εδώ στο στούντιο Β στην ελληνική ραδιοφωνία, την Black Star Tribute Band να παρουσιάζει ένα έργο το οποίο είναι όχι μόνο ιδιαίτερο, ακούστε για τον Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά φυσικά του πρωταγωνιστές, τον Γιώργο Μπίλιο, τη Λουίζ, τον Καλίστα τον Δρακόπουλο, τον Τζορτζ Γκαουντί, τον Θοδωρή Καπετανάκο, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Σαμαλιέρη και τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις που υπέγραψε ο Τζορτζ Γκαουντί. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε όλοι μέσα σε μια διαδικασία να πούμε ένα πράγμα. Ότι θα πρέπει τις περισσότερες φορές να βρισκόμαστε στο στούντιο B και όχι στο στούντιο επάνω, στον όροφο, ζωντανά, στον αέρα. Με την έννοια του ότι ο κόσμος θέλει να ακούει live και αυτό ακριβώς κάνει ο δικός μας ο κόσμος και πολύ περισσότερο φέτος που κλείνει 25 χρόνια γενέθλια ο κόσμος 93,6 το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς όπως ακριβώς έκανε και σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 9. Ευχαριστώ πολύ τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στον ήχο. Καλησπέριζουμε τον Παπί Δούκαρο. Ζωντανά από το Κόσμος 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κλικ κλακ σύμφωνη. Αυτή είναι η Ράη. Παρέα με τον Χαν Ζίμερ. Για μία ώρα σήμερα.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, και στο Instagram και στο Facebook. Έχουμε το live του Τζέρομ Καλούτα στο Culture την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο την Πέμπτη. Και φυσικά έχουμε το live της Beth Hart στο Λυκαβιτό, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Μέχρι τη Δευτέρα στέλνετε μηνύματα στο Instagram. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Και στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για τον Καλά Όπερα στη ΣΚΟΑ στο Λυκαβιτό την Παρασκευή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Να μπαίνετε στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί.

Καλησπέριζουμε και όλους σε εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στείλετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ακούσαμε αυτό το εξαιρετικό πραγματικά live από την Tribute Band και το Blackstar. Μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε ότι ήταν εξαιρετικό και ακούστηκε εξαιρετικά στον αέρα. Εγώ κρατάω ένα πράγμα, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο από εμάς εδώ. Πρωταγωνιστές είναι πάντα η μουσική και πρωταγωνιστής σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ, το κύκνιο άσμα, ήταν ποιος άλλος, ο David Bowie. Κρατάω ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό, που λεγόταν και έχει βγει φυσικά, κυκλοφορεί και στα ελληνικά με τίτλο David Bowie, τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις μέσα από την Keybooks. Ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε ο ίδιος, ξεκινώντας και μιλώντας για την επιρροή του Andy Warhol, για την συνεργασία του με τον Brian Eno, για την σχέση του παρέα με τον John Lennon, και μέσα σε όλα βέβαια το πώς ξεκίνησε από το νότιο Λονδίνο, βάζοντας πάντα αυτό το σαρκαστικό αλλά παράλληλα και εκλεπτισμένο αγγλικό-βρετανικό χιούμορ που είχε, και με αυτόν τον τρόπο πάντα αποδείκνει ότι βρισκόταν πάντα μπροστά από την εποχή του, τόσο με την καλλιτεχνική του δημιουργία όσο και για τον κοινωνικό σχολιασμό. Και αυτό ήταν και ο λόγος όπου ο Μπάουι δεν μπορούσε πραγματικά να μπει μέσα σε ένα καλούπι, μπορούσε να τον παρομοιάσει κάποιος με έναν συγγραφέα, με έναν αθλητή, με έναν καλλιτέχνη, με έναν πολιτικό, με έναν γλύπτη, με έναν ζωγράφο. Θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τα πάντα. Μας λέτε αν θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Φυσικά θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Για όνομα του Θεού. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια, το κόσμος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει. Και μέσα σε όλα βέβαια τιμάει τους μεγάλους καλλιτέχνες, και ένας από αυτούς που κλείνει και 10 χρόνια, διαχρονικός, σύγχρονος και πάντα επίκαιρος, ήταν ο David Bowie. Αυτή είναι η Trover από την Αυστραλία, με τη φωνή της Bridget Bardot εκεί κάπου στο βάθος.

Λίγο πριν τις 9.30, μην ξεχνάμε σήμερα είναι και μέρα συναυλιών. Είναι γενικά μέρα συναυλιών, έτσι, όχι μόνο εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα έχουμε το release, υποδέχεται το release για άλλη μια φορά τον Nick Cave. Και φυσικά αυτό το μεγάλο πάρτι που ξέρει να διοργανώσει. Και φυσικά αυτό το μεγάλο πάρτι που ξέρει να

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτός είναι ο Κάρουαν και το Reflections of a Poem. Κάρουαν είναι κουρδικής καταγωγής, μένει μόνιμα στην Αυστρία. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Σήμερα με αρκετούς από εσάς τα είπαμε και εδώ από κοντά, ζωντανά από το στούντιο Β της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούγοντας ένα εξαιρετικό live, πραγματικά ένα live το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα live, αν το ακούγατε έξω ή οπουδήποτε αλλού, με μια tribute band που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει ένα άλμπουμ το οποίο δεν είναι εύκολο, το οποίο είναι απαιτητικό, το οποίο έχει μέσα πολλά και ιδιαίτερα πράγματα. Εγώ δεν θα το έλεγα καν progressive rock, θα το έλεγα alternative, θα το έλεγα free jazz, θα το έλεγα από όλα. Αυτό ήταν το τελευταίο άλμπουμ και το κύκνιο άσμα του μεγάλου David Bowie, όπου δεν ξέραμε, αυτό το είπε πάρα πολύ σωστά και ο Γιώργος που έκανε την μετάδοση, ο Γιώργος Μουχθαρίδης. Ξέρουμε όλοι πόσο πολύ αγαπάει ο Γιώργος και πόσο καλά ξέρει ο Γιώργος μεταξύ άλλων συγκροτημάτων και μουσικών τον Bowie εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το είπε πάρα πολύ σωστά, ότι τον καιρό που προσπαθούσαμε να σκιαγραφίσουμε λίγο και να καταλάβουμε τι είχε ετοιμάσει ο Bowie και που βγήκε επιτέλους ένα καινούριο άλμπουμ, εκεί ήρθε η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή. Ζακ Μπράουν με την πάντα του. Εδώ παρέα σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε πριν από 2 χρόνια με την αιώνια εφηβή Ντολί Πάρτον.

Αυτός είναι ο νέος ήχος μας, έρχεται από την Βραζιλία, η Μαρή Φρός. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτή η τραγουδίστρια και γενικά σε αυτόν τον ήχο, ότι βάζει πολλά καινούργια πράγματα μέσα στην κλασική βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Δεν έχουν παραμείνει μόνο στο MPB, στο Musica Popular Brasileira, αλλά έχουν βάλει και τη House, για να μην πω και την Deep House, και πολλά πολλά πολλά άλλα. Ραφαήλ Σαντίκ, 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, σε 93,6.

Και βέβαια μην ξεχνάμε, γιατί πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και live πολλά, και το Release Athens υποδέχεται το Σάββατο, τώρα το Σάββατο που μας έρχεται, 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού, τους Pet Shop Boys. 4 χρόνια, 5 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, 4 χρόνια. Και ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει τουλάχιστον στη δεκαετία μέσα αυτού του φεστιβάλου. Ωστόσο όμως θα ανοίξει μαζί με την μπάντα των Σεντετιέν, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, που μάλιστα κάνει και αποχαιρετιστήριο tour, διαβάζω. Θα ανοίξει το live ο πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός, ο Grammatic. Τον Grammatic που μόλις τον ακούσαμε, και λέμε για τους Σεντετιέν ότι είναι last farewell tour, καθότι μετράνε ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια. 40 χρόνια στα μουσικά δρόμενα βρίσκονται και οι Σεντετιέν. Φυσικά το εμβληματικό δίδυμα των Τένναντ και Chris Lowe, οι Pet Shop Boys, θα κλείσουν τη βραδιά. Θα είναι και πολύ ωραία βραδιά, Σάββατο βράδυ, Release Athens, Pet Shop Boys, Grammatic και Σεντετιέν. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Casey Musgraves και το Dry Spell, από το τελευταίο της και πάρα πολύ καλό άλμπουμ.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για μία ώρα σήμερα ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια και με ένα εξαιρετικό live που είχαμε την χαρά όλοι να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε μέσα από το στούντιο Β της Δημόσιας Ραδιοφωνίας με όλους εσάς, δια αέρος, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο μεγάλος David Bowie. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουλάκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ευχαριστώ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς που είδαμε σήμερα και διαζώσεις. Ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, κλασικά πάντα εδώ από τη συχνότητα του Κόσμος, αύριο 5η 25 Ιουνίου. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου. Ευχαριστούμε όλους όσους και όλες εσάς και όσες σας ήρθατε στο στούντιο Β της ΕΡΤ και απολαύσατε ζωντανά αυτή την καταπληκτική μπάντα, η Black Star Tribute Band, η οποία ζωντάνευσε το άλμπουμ του David Bowie.

Πάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Σε άλλα νέα, συναυλίες. Αύριο 5η 25 Ιουνίου Γκορίλας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

1η Ιουλίου ανεβαίνει στο Λυκαβητό η Beth Hart. Και στις 6 Ιουλίου ο Χωσέ Τζέιμς.

Λοιπόν, ο Χωσέ Τζέιμς θα συνεργαστεί με την China Moses. Μια world class μπάντα. Περιλαμβάνει τον κιθαρίστα Μάρκους Ματσάδο, τον μπασίστα David Ginyard και τον drummer Jarris Yorki. Μια συναυλία με θέμα της βεβαίως του Marvin Gaye, I Want You. Έχει τον τίτλο. Αλλά βεβαίως ο Χωσέ Τζέιμς θα τραγουδήσει και δικές του παλιές επιτυχίες.

ήταν ένας σπουδαίος κιθαρίστας. Επηρέασε πολλούς μετά από αυτόν. Jeffrey Arnold Beck, ο Jeff Beck, μέλος της μπάντας The Yardbirds. Εδώ στην κιθάρα λοιπόν ο Jeff Beck. Τρόμπον Σόρτι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Jeff Beck. Στο Σάρι της Αγγλίας.

Έμαθα να παίζει κιθάρα από φίλους, γνωριζόταν δηλαδή τις κιθάρες, και είχε φτιάξει μια αυτοσχέδια δικιά του με κουτιά από πουρα. Και έπαιρνε λεπτό σύρμα από φράχτες για να φτιάξει κάπως τις χορδές. Αυτά.

Η φωνή της Brigitte Bardot στην παρέα των Trouvert του Leave the Sea. Quitte la mer. Και εδώ είναι η Ιώκα. Με καταγωγή από την Ιγυρία. Άλμπουμ Gold. Τίτλος Black Coffee μέχρι τις 10.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

Give it to me three times, yeah. Give it to me four times. Το 2004 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με επανεκδόσεις πολύ γνωστών τραγουδιών των Toots and the Maytals. Και αυτή τη φορά καλούνε guest Willie Nelson, Eric Clapton, Jeff Beck εδώ στο 5446 was my number. Οι The Roots είχαν συμμετέχει, ο Ben Harper, ο Manu Chao, ο Ryan Adams, ο Keith Richards. Και ένα άλμπουμ λοιπόν, αυτό το True Love, το που είχε κερδίσει τότε και το Grammy για καλύτερο reggae άλμπουμ της χρονιάς.

Μια βόλτα στη Βραζιλία, στην Ελιζέτε Καρντόσο. Εδώ σε ένα ρεμίξ από τον Λάριες και η Τζι από τη Θεσσαλονίκη. Γεννημένη το 1920 ήταν η Ελιζαμπέτ Καρντόσο, μέσω Ράνζε εκεί, δεκαετία του 40, του 50 στην Βραζιλία. Συνεργάστηκε με Βινίσιους Ντε Μοραές, με Τόμ Ζομπίν. Εδώ ο Σέου Ζόρ στη Βραζιλία του σήμερα, μαζί του η Μπρούνα Μαρκεζίνη, σε ένα τραγούδι του Τσιμαΐα του 1983. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου. Αυτή είναι η Tears for Fears. Κλείνει σήμερα τα 64 ο Kurt Smith, ο συνιδρυτής, μπασίστας, ιδρυτικό μέλος των Tears for Fears, μαζί με τον παιδικό του φίλο Roland Orzabal. Τεράστιες επιτυχίες. Το Shout, το Mad World, το Everybody Wants to the World θα το ακούσουμε αργότερα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λίγο πριν εδώ στην ΕΡΤ έγινε αυτό το αφιέρωμα για τα 10 χρόνια από το άλμπουμ Black Star του David Bowie, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Μια καταπληκτική Black Star Tribute Band, η οποία ζωντάνευσε πραγματικά με μεγάλη μαεστρία το άλμπουμ μπροστά σε ακροατές εδώ του κόσμου. Για όσους δεν καταφέρατε να έρθετε, βεβαίως η συναυλία θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ στην πλατφόρμα της ΕΡΤ και του κόσμου. Εδώ η Σίλα, η Jeff Beck στην κιθάρα και η Joe Stone, Parallel Lines. Θυμόμαστε αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα, τον Jeff Beck σήμερα.

27 Ιουνίου έρχονται οι Foreigner για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, Celebrating 50 Years. Αύριο Γκορίλας, πλατεία νερού. Απόψε το βράδυ ήταν τώρα ο Nick Cave. Το Σάββατο πολυαναμονόμενη εμφάνιση των Pet Shop Boys. Και η προηγούμενη εβδομάδα, 1η Ιουλίου, ξεκινά με Μόμπι που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια. Το Ερώδιο κλείνει το αφιερωματικό μήνα λειτουργίας του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών με μια συναυλία του John Legend.

Έχουν ήδη ξεχωρίσει κάποιο σύγκλο όπως το Beans, το Heaven ή το Two Sided που μόλις κυκλοφόρησε. Εδώ πίσω στους Rise, στο Last Dance και ο Χωσέ Γκονζάλης μας προσκαλεί να κολλήσουμε την κοιλιά μας, τους γοφούς μας.

Στείλω τα φιλιά μου στον αγαπημένο μου τον Δημήτρη που ακούει και του άρεσε πάρα πολύ το All About Me. Eric Clapton, Jeff Beck. Θυμάμαι σε αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα σήμερα. Εδώ με τον Eric Clapton στο Moon River.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Kurt Smith, ο συνιδρυτής των Tears for Fears, ο οποίος σήμερα γιορτάζει. Και σας αφήνω με ένα καταπληκτικό Imagine, Herbie Hancock στο πιάνο. Τραγουδάει Pink, τραγουδάει ο Seal, στην κιθάρα είναι ο Jeff Beck. Μαζί τους ακόμα και η Ούμου Σανγκάρε. Από το άλμπουμ The Imagine Project. Διαδίωσε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένα ταξίδι μεγάλο, μια οδύσσια θα μπορούσε να πει κανείς. Οι γονείς της φεύγουν από το Κάπο Βέρντε, πηγαίνουν στην Αβάνα για μια καλύτερη ζωή και επιστρέφουν κάνοντάς την εκεί, στο Κάπο Βέρντε δηλαδή. Ένας διπλωμάτης, ο πατέρας της, τη βοηθάει. Στο τέλος ταξιδεύουν από τη Σενεγάλη στην Αγγόλα και πάλι πίσω στη Γερμανία. Και βεβαίως δεν λείπει και η μετακόμιση στο Παρίσι, πίσω στο 2002, όταν ήταν 17 χρονών. Εκεί ξεκίνησε αυτό το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, και εδώ βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το ανκόηρε μίξ.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι ακριβώς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και η Λόντερ Λουπ τι κάνουν, βρίσκουν τη Φλέιβια Κορέλιο και μαζί ένα highlight. Βένια Σελέκτα είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, μη φοβάστε για αυτούς. Αυτοί έχουν φίλους καρδιακούς και πιστεύουν στην αγάπη. Only Love είναι και το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιό.

επιστρέφουμε στη συμπαιγή, σε αυτές τις κόρες τις υπέροχες, οι οποίες κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering. Τα σέβεσαι. Η Μπεγή λοιπόν, και ασέ το κομμάτι που καταφτάνει στον Νίκο.

καινούριο κόλλημα θα μας πάει στην Κολομβία για λίγο. Εκεί θα συναντήσουμε τη ζούγκλα και τον Ντεμπορόντο, ο οποίος έρχεται με ένα σώμος λοσχίδος δεσό.

το επόμενο κορίτσι έχει περισσότερη αταξία στο δωμάτιό του. Εδώ οι More Horizons παρεμβαίνουν. Εδώ η Laze έρχεται πάντα με τους New Experience. Και το Bagda είναι ό,τι φτιάξαν πριν από ένα χρόνο.

Old Town Sound, έτσι τιτλοφορεί τη δουλειά του, ο San Diego based τύπος, ο οποίος έρχεται ως Μίτσαμ Γιακούμπ, αγαπάει το Afrobeat, αλλά όχι μόνο αυτό. Εδώ μας δείχνει ένα δείγμα από τη δουλειά του, φτιάχνει αυτό το μπαμί μαζί με την Λου.

Danza Linguistica είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Cab, οι οποίοι αγάπησαν την Ethio Jazz και έβγαλαν αυτό ακριβώς, το κομμάτι.

ιδιαίτερη συνεργασία αυτή που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Afrobeat Ambassador ή αλλιώς Ντέλος Οσίμι μαζί με τον παραγωγό Μεντλάρ, έναν μουσικό που ουσιαστικά παίζει ηλεκτρονική μουσική στο Λονδίνο. Συναντήθηκαν και ό,τι συνέβη είναι αυτό εδώ. Lord have mercy.

Το Καλιέντε και την Αρέμα Αρέγκα. Έχουμε φτάσει όμορφα και ωραία στη Σαντέ, ακριβώς στο πλάι της, και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Κοτονμπέλι φόλα μίξ εδώ, σε περίπτωση που το ψάχνεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

www.κοσμοσradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ, στην δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, τον οίκο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Ένα λιλασίν έρχεται από τον Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

μπραντς μεντιτερανέ φτιάχνουν ο Λίον Φαλ μαζί με την Φλέιβια Κοέλιο.

Αν το ψάχνεις, βρίσκεται στα remixes, στα Tulunga remixes. Οι Kebe Shakedown φτιάχνουν αυτό το disco acido του Τζούντα, το οποίο είναι Brennan Greene.

Μεγάλωσε και ο Μανού Τσάου. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι είχε και γενέθλια αυτός ο τύπος. Μπράβο του. De Maya Remix και La Vie à Deux. Η ζωή των δύο.

τη μουριά πρέπει να την ποτίσεις, όχι να την κόψεις. A tree never water itself. Δεν τα κλείνουμε τα ωραία τα καφενεία. Εδώ ο Jacob Banks λέει ακριβώς το ίδιο με άλλο τίτλο. A tree never water itself.

Είναι η Little Sins που δεν είναι και τόσο little, γιατί λέει τα παραπονά της και με το παραπάνω, φτιάχνοντας υπέροχες μουσικές, να μαθαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι τι τραβάν τα νιάτα. Young είναι το κομμάτι.

0: Baxter Dury που τον αγαπάμε πολύ. Aylesbury Boy, όσοι τον είδατε, είμαι σίγουρη ότι το ευχαριστηθήκατε.
1: Fire's better than you. Foyer, chill and firehouse. Bloated spleen, brown slip-ons, watercress and the chin. White suit, patriarchal figure.

Κόσμος Αντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, το 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Χρονάκη διαλέγει τις μουσικές. Και άκου τι θυμήθηκα. The Comet is coming.